0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

δεν ανφίγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Flash 99,4.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
6: Πλαστικά.
5: Ναι.
6: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

νύχτα δυσαφωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
3: Στο Ιντερβέτ & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Έλα, έλα, πάμε! Καλημέρα, καλημέρα! Εδώ είμαστε και πάλι, όπως κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα. Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης και σας καλημερίζω στην αγαπημένη σας συχνότητα. Είστε στο Flash 99,4. Ακούτε τα αυθεντικά αεραστεχνικά. Όπως κάθε Κυριακή 11 με 2. Έτσι έτσι θα πάμε. Με πολύ καλή λαϊκή ελληνική μουσική. Με ζωντανές μεταδόσεις από διάφορα γήπεδα του νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης θα έχουμε χρηστικές ειδησούλες, σχόλια εννοείται, δεν το συζητάμε. Θα είναι ένα τρίωρο απολαυστικό, αγαπησιάρικο, ρομαντικό, όσο όπως αξίζει. Να σε όλους εσάς που στηρίζετε τούτην εδώ την εκπομπή διαχρονικά. Μια σχέση αμφίδρομη που έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια, με τα γραπτά μας κείμενα, με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο. Τα τελευταία χρόνια προσθέτουμε το δικό μας λιθαράκι σε όλο αυτό που αγαπάμε, που υπηρετούμε με ανιδιοτέλεια. Σε όλη αυτή την προσπάθεια λοιπόν σας θέλουμε συμμάχους, σας θέλουμε δίπλα μας. Έτσι λοιπόν επιλέγετε τα κυριακάτικα πρωινά να είστε στην αγαπημένη συχνότητα στο Flash 99,4. Τώρα που η στροφή γίνεται. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, δίπλα μου. Καλημέρα Ελλάδα μας, Ελλαδάρα μας. 2-0 τη Γερμανία, καλώς τα παιδιά. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι είναι μακρινό όνειρο? Τα πάντα μπορεί να πετύχει τούτη εδώ η Εθνική Ελλάδας. Πώς πέρασατε την εβδομάδα? Καλά, όμορφα, καλά. Για όλους εσάς που αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα για τη διάρκεια της εβδομάδος, εδώ είστε, καλά είστε. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα προσπαθήσουμε να σας απαλύνουμε την κατάσταση, να την κάνουμε πολύ πιο όμορφη. Και εννοείται ότι δεν φεύγει κανείς, γιατί μπορεί να μπει γκολ και στις καθυστερήσεις. Όπως ξέρετε οι παλιοί, αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι ακροατές, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης και στο Viber Flash 99,4. Την απόπως δεν τα βλέπω, μόνο επειδή σε αγαπώ. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με σχόλια, προτάσεις, κριτική. Στέλνετε φωτογραφίες από καμιά ημερήσια απόδραση, από γήπεδο, από κερκίδες. Τα πάντα όλα σε μία εκπομπή. Να σε νοιάζομαι και η καταστροφή. Καλή Κυριακή να έχουμε. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να γίνει ομορφότερη, για να γίνει καλύτερη. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα είναι μια αρχή. Κάτι είναι γι' αυτό. Και βεβαίως να χαμογελάτε. Να σε νοιάζομαι. Να εντάξετε στην καθημερινότητά σας το χιούμορ. Δίπλα σου είναι αλλιώς. Να βλέπετε καμιά φορά τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά. Να βλέπετε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα μισοάδιο. να έχετε μέσα σας την ελπίδα, να βλέπετε φως στο τούνελ. Όλα αυτά μας δίνουν χαρούλες, μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιστέψτε με. Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι με το ραστιχνικό ποδόσφαιρο σε πρώτο πλάνο. Θα είμαστε κοντά στους πρωταγωνιστές των γηπέδων, στους ποδοσφαιριστές, στους παράγοντες, στους διαιτητές. Θα εισπράξουμε κλίμα από διάφορα γήπεδα. Ξεκίνησε, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, η Α κατηγορία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο Β και Γ και πάμε με φουλ τις μηχανές.
1: Μα πίστεψέ με, σ' αγαπώ.
0: Και ναι, ναι, παλικάρια, εμείς παίζουμε και μουσική, ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος δεν αρέσει η μουσική. Άμουση είναι. Δεν καταλαβαίνω το νόημα της μουσικής. Παίζουνε, λέει, μουσική. Τι θα παίζουμε και τι θα λέμε, τις αχλαμάρες που λέτε εσείς. Ανοίγουμε λοιπόν τις πόρτες στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι και όχι αρεστοί. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην απόλυτη εκπομπή για το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Λίγο υπομονή για να μπούμε στα βαθιά. Είπαμε, μας βλέπετε και από το TikTok. Στέλνετε μηνύματα στο Facebook. Και βεβαίως Viper Flash 99,4.

0: Γεια σου Νικόλα Κουρουκλίδη, Βερολίνο. Την αγάπη μας εννοείται στους απανταχού Έλληνες.
1: Που έρχεται και φεύγει.
0: Στη Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία.
1: Ψυχή...
0: Παντού, παντού υπάρχουν Έλληνες.

Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μέρα του αγωνιστικού διημέρου αυτού του Σαββατοκύριακου. Χρειαζήκαμε την πρώτη μέρα. Θα πούμε αργότερα και για τη Γάμα Εθνική στο δεύτερο όμιλο που αγωνίζονται ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τρία παιχνίδια είχαμε χθες για την Α1 κατηγορία. Θα κάνουμε ένα flashback της χθεσινής ημέρας. ΑΟΚ για Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2. Θερμαϊκός Θέρμης ομάδα έμπειρη. Συνεχίζονται και οι μεταγραφές. Αναγέννηση Ρησίου ΑΕ Βόσμου 3-4. Ματσάρα πρέπει να γίνει εκεί. Κεραυνός Ορειοκάστρου νίκη Ευκαρπίας 1-3. Αυτό σας λέω. Τα εύκολα συμπεράσματα στο καφενείο και στην κερκίδα αφήστε τα για λίγο αργότερα. Είναι πολύ νωρίς για να μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη δυναμικότητα των ομάδων της Α1 κατηγορίας.

0: εννοείται ότι λίγο αργότερα θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Πιστέψτε με, θα απολαύσετε αυτό το τρίωρο. Και είναι σίγουρο ότι μετά το τέλος της εκπομπής θα νιώσετε καλύτερα. Αφήστε λοιπόν στην άκρη όσα σας στεναχωρούν, όσα σας κάνουν να ασπρίζουν τα μαλλιά σας, να βγάζετε ρητίδες. Ελάτε λοιπόν, απογειωθήκαμε. Ελάτε να απολαύσουμε τη διαδρομή σε ένα τρίωρο ταξίδι με πολύ λαϊκό ελληνικό τραγούδι και πολύ ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Ρήμα δυο ζωή και σπίτι.
0: Θρίαμβος Παρθενείου Αλφα Σίγμα Νεάπολης 0-0. Ιωνικός Ελευθεριακός 1-0. Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 2-0. Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1. Νάτα μας με το καλημέρα. Ήμουνα στο παιχνίδι. Ο Πόξ δεν ήταν σε καλή μέρα. Ο κόσμος και οι φίλαθλοι του περιμέναν περισσότερα πράγματα. Η Χαλκιδόνα στημένη πολύ καλά, με αντεπιθέσεις, μια χαρούλα, πήρε τους 3 βαθμούς. Χαρούλες για τον Γιάννη Τακαβακόπουλε, δάσκαλε. Είπαμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο όμιλο Κεραυνός Αγίου Παύλου Νίκη Ηρακλείου 1-0. Στον τρίτο όμιλο η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός Ορφέας Σουρωτής 1-0. Σκιούρι Απόλλων Κάτω Σχολαρίου 1-2. Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη Αέκρινης 0-2. Πανόραμα Μαλακοπή 1-1. Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1.
2: Μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι.
0: Αυτά για την χθεσινή πρώτη ημέρα του αγωνιστικού διημέρου που διανύουμε, που τελειώνει σήμερα.
2: Είμαι δικός μου, το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις.
0: Λίγο αργότερα όταν προχωρήσει η εκπομπή θα πούμε και τα αποτελέσματα από την Κεντρική Μακεδονία. Θα πούμε για την Γάμα Εθνική Κατηγορία. Για την Β' Εθνική Κατηγορία, γιατί όχι.
2: Όμως, με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Super Link δεν έχουμε παιχνίδια. Λόγραφη. Λόγω της Εθνικής Ελλάδος. Όλα κινούνται γύρω από την Εθνική Ελλάδος, εδώ που τα λέμε. Σήμερα το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι 10 παρατέταρτο με τους Γερμανούς, με τη Γερμανία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας, στην Ελλαδάρα μας, στην Εθνική Ελλάδος. Νοερά είμαστε, είτε από κοντά είτε νοερά θα είμαστε μαζί τους. Πήγα στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ολλανδία. Φανταστικό κλίμα πραγματικά. Είδα γυναίκες, παιδιά, οικογένειες, παππούδες να κατακλείζουν το γήπεδο της Τούμπας. Έτσι πρέπει να είναι οι φίλαθλοι. Αυτή την ατμόσφαιρα θα πρέπει να έχουν τα γήπεδα. Εντάξει παιδιά, προπονητές της Κερκίδας και του Καφενείου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν παίζαμε με καμιά ομάδα της γειτονιάς ή του χωριού. Με την Ολλανδία παίζαμε, αν δεν το καταλάβατε. Γιατί μάλλον κάποιοι δεν καταλάβανε ότι παίζαμε την Ολλανδία. Άλλο παιχνίδι πρέπει να βλέπανε.
2: Αφού η σκέψη.
0: Μιλάμε για σούπερ ομάδα τώρα. Χανόταν η μπάλα ώρες-ώρες. Διαδρομές
2: πάντα στις.
0: Κατάφερες να προηγηθείς μια τέτοια ομάδα 2-0. Εντάξει, δεν θα κλάψουμε κιόλας με το 2-2. Ελάτε στα συγκαλά σας.
2: Πάντα μόνος θα με μέσα σε χιλιάδες.
0: Οι άλλοι τι παίζουνε, σαντούρι,
2: μόνος
0: μπάλα παίζουνε.
2: Μέσα σε χιλιάδες. Ο δικός.
0: Ξέχασες που ήσουν στη ΦΑΠΑ συνεχώς και στις Κατραπακές. Τώρα σε ενοχλεί το 2-2 με την Ολλανδία. Ρε Γούστα, θα μας τραβήξει.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμή. Την αγάπη μας σε όλους μας ακούνε στα Γιάννητσά, στην Άουσα, στην Πιερία. Εντάξει, και χωρίς Super League ρε παιδιά, δεν λες ότι περάσαμε και άσχημα, δεν περνάμε και άσχημα. Μια χαρούλα περνάμε. Χωρίς τη Super League και τις διαμαρτυρίες και τα παράπονα.
1: Στην οδό γράφει μόνος.
0: Γεια σου Νάσο Καρασαβίδη, αρρωστούλης είσαι.
1: Ο δικός μου ο δρόμος.
0: Ναι ρε, χαμός γίνεται εκεί στην Κρήτη, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα, έχει δύο μέρες βρέχει. Έχουμε καταστροφές. Θα διορθωθούν αυτά όμως όλα παιδιά. Ζωές να μην χάνονται. Τα υπόλοιπα όλα θα διορθωθούν, πιστέψτε με. Από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει.

Σπουδαία λοιπόν παιχνίδια περιέχει το σημερινό μενού 4 του Οκτώβρη. Παιχνίδια για την Α1 κατηγορία και την Α κατηγορία, κύπελο δεν έχουμε. Πάντως μέχρι στιγμής τα πρωινά παιχνίδια της Α1 κατηγορίας είναι στο 0-0. Μαραθώνας Καλαμαριάς στην Νικόπολη, Φίνικας Τούμπας Εθνικής.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τις επαφές μας με τα γήπεδα όπου διεξάγονται πρωινά παιχνίδια. Πάμε στο γήπεδο της Τριανδρίας. Φοίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλαιάς. Ο Παναγιώτης ο Τερζόπουλος είναι εκεί. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα και στους ακροατές του Plus 99,4. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τριανδρίας για την Α1 κατηγορία, την 6η αγωνιστική. Ο Φοίνικας Τούμπας βρίσκεται στην τρίτη θέση και έχει 10 βαθμούς. Ισοβαθμεί με την Δόξα Σύρου και το Κεραυνό Ρεοκάστρου. Αντιμετωπίζει τον Εθνικό Πηλαιάς, ο οποίος βρίσκεται στη 10η θέση και έχει 6 βαθμούς. 17ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ 0-0. Ντεμπούτο έχουμε για τον προπονητή του Φοίνικα Τούμπας, τον κύριο Καμπουρίδη, ο οποίος ξεκινάει με τους Γρηγοριάδη, Κασαπίδη, Αναγνώστη, Γκάρα, Παρθένη, Κουτσικοβαγγέλη, Ντόκου, Αντωνακόπουλος, Κουταλιανό, Καχαμίδη και Τρικαλόπουλο. Ο κύριος Εντόγλου Κρίσος για τον Εθνικό Πηλαιάς ξεκίνησε με τους Μπαντή, Παπαδόπουλο, Κώστα, Ζωγράφο, Τσινεκίδη, Λυσούδη, Νατσιόπουλο, Αναστασιάδη, Ζευκόπουλο, Ζλαντίτσι, Κέλο και Ηλιάδη. Ένα φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους, διώχνουν προσωρινά οι μυντικοί του Φοίνικα Τούμπας, κανένα γέμισμα, όμως μπλοκάρει ο Γρηγοριάδης. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κακουλίδης Χρήστος, πρώτος βοηθός ο κύριος Φακανάς Γιάννης, δεύτερος βοηθός ο κύριος Ισανίδης Χρήστος. Ένα μακρινό σούτ εδώ τώρα του Ντόκου, η μπάλα λίγα μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπαντή. Παρατηρητής ο κύριος Τσιλβητής Ιωάννης και έχουμε πάνω από 300 φιλάθλους εδώ στο κήπεδο της Τριανδρίας.
0: Τι λες. Γιατί όπου πας 25 έχει, σήμερα 300, καλά πας.
1: Είναι Α1. Και εκεί στα κάγκελα αριστερά είναι και όρθιοι καμιά 30 άτομα, άρα ξεκινάνε πάνω από τους 300 φιλάθλους.
0: Ωραία, καλό κλίμα.
1: Τώρα έχει παιδί στην επίθεση ο Χαχαμίδης, περνάει μια μπαλιά κατά τον Τρικαλόπουλο, πήγε να μπει και ο Τονακόπουλος στη φάση, για να δούμε τώρα. Η γηπέδο έχει πάλι στην επίθεση, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν την καθόκια της μπάλας, Κασαπίδης από τα δεξιά, θα βγάλει μια σέντρα. Βγαίνει όμως ο Μπαντής και μπλοκάρει την μπάλα και βγαίνει αυτή η επίθεση των
0: Εθνικών. Μάλιστα. 0-0.
1: Σε
0: ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία, Παναγιώτη Τερζόπουλε. 0-0 λοιπόν, Φοίνικας Τούμπας, Εθνικός Πηλαιάς, μπροστά σε αρκετό κόσμο. Παρήγορο, ενθαρρυντικό.

0: Πάμε τώρα στο Μάκη Κιλιντάρη, μαραθώνα σε Νικόπολη. Ο Μάκης ο Κιλιντάρης περιγράφει το παιχνίδι. Έλα Μακουλή.
1: Στο 22ο, 23ο λεπτό βρισκόμαστε, μάλλον στο 20 καλύτερα, να είμαστε πιο ακριβείς. 0-0 εδώ στην Καλαμαριά, δεν υπάρχει γκολ μέχρι τώρα. Μαραθώνας εναντίον Νικόπολης, διαιτές εκεί του Κόζογλου, Κανάρη και Αγγελόπουλος. Και για να δούμε τώρα την επίθεση τώρα. Πολυχρονιάδη για την ομάδα Μαραθώνα. Πολυχρονιάδη θα βγάλει νόημα για τον Κολέτη. Κολέτης θα κάνει το σουτ, σιρτό σουτ, αλλά χλιαρό το σουτ του Κολέτη. Θα πιάσει εύκολα εκεί ο Διδιός.
0: Δίπλα στην Τριανδρία έχει 300 άτομα στην Τριανδρία. Εκεί έχει κόσμο.
1: Ναι, 300 άτομα έχει. Οι 100 είναι Γερμανοί από ό,τι με ενημέρωσαν εδώ. Είναι Γερμανοί φιλαθλητές της Εθνικής, ναι. Εχθές 300 φιλαθλητές ήταν, όχι 100 και 200.
0: Ναι. 300 φιλαθλητές. Αυτοί τώρα, Μάκη, αυτοί τώρα πώς πήγαν, κύριε παιδί μου, στο εισιτήριο που ήρθαν εδώ με ταξιδιωτικά γραφεία, μάλλον τους είπαν, τους βάλαν και δύο παιχνίδια.
1: Θέλω να δουν τοπικά παιχνίδια. Ναι. Τους ενημέρωσαν ότι έχει στις οικίες εχθές, ναι, στο κέντρο κοντά στην πόλη και σήμερα στην Τριανδρία και πήγαν και εκεί κοντά.
0: Βλέπεις πώς είναι η κουλτούρα όμως των Ευρωπαίων, ξέρω εγώ, φιλάθλων. Σου λέει θα πάμε να δούμε, γιατί προφανώς θα πληρώσαν και εισιτήριο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σίγουρα.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 0-0, θα επανέλθουμε και πάλι Μάκη Κιλιντάρη, μαραθώνας Νικόπολη.

0: Γεια σου Γιώργο Χατζιωάννου. Και μετά τον Μάκη Κιλιντάρη πάμε τώρα στον Άρη Οικονομίδη. Παρακολουθεί το παιχνίδι του Μακεδονικού Β' με την Δόξα Αγίου Παύλου. Καλημέρα Άρη Οικονομίδη.
1: Στάθη, φίλες και φίλοι του Flash 99,4, καλημέρα από το γήπεδο του Αγίου Παύλου, όπου ο Μακεδονικός Β' φιλοξενεί τυπικά τη Δόξα Αγίου Παύλου, γιατί και η Δόξα Αγίου Παύλου εδώ έχει έδρα.
0: Ναι.
1: Και οι δύο ομάδες εδώ φέτος έχουν έδρα. 20 λεπτά 0-0 σε ένα παιχνίδι κέντρου, με φάση δεν είδαμε ακόμα, αλλά γρήγορο παιχνιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πούμε ότι ο Δούμτσης, ο Φωμάς, ο τεχνικός του Μακεδονικού, ξεκίνησε με τον Πασκαλίδη, τον Κοτσαρίδη, τον Γραμμόζη, τον Παπαδόπουλο, τον Κιτσιούκη, τον Πηξιάδη, τον Καϊσίδη, τον Κυριακού, τον Κατσαρό, τον Κύρμπα και τον Κυριακίδη. Ο Κουτσίνης, ο τεχνικός της Δόξα Αγίου Παύλου, με Καραϊτζή, Μουμτζή, Ιγνατιάδη, Μπατσίδη, Παυλίδη, Δέβα, Φραγκατζή, Δελμπεριάδη, Τσόνη, Παπαδόπουλο και Σανδάλη. Διαετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιώργος Τσερεγκίδης, με βοηθούς τους κύριους Δημήτρη Τυροβούζη και Αλέξη Μασούρα. Παρατηρητής του αγώνα είναι ο κύριος Αβραάμ Σακισλόγλου και για τις πρώτες βοήθειες ο γιατρός είναι ο Βίκτορας Κελεσίδης. 22 λεπτά 0-0 στον Άγιο Παύλο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ για τα πρώτα στοιχεία, Άρη Οικονομίδη. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 0-0.

Άνοιξαν λοιπόν τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, τα αεραστεχνικά γήπεδα της Θεσσαλονίκης, τις πόρτες τους. Γέμισαν με ποδοσφαιριστές, με φιλάθλους, παράγοντες, διαιτητές. Και εμείς ανοίξαμε τα μικρόφωνα για να έχετε εσείς πάντα πρώτοι από όλους έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Σε έναν χώρο που δεν μετράνε τα συμβόλαια, δεν υπάρχουν συμβόλαια, ξέρετε. Μετράει περισσότερο η φανέλα, αν και κάπου τα τελευταία χρόνια χάλασε και αυτό. Όπως και να έχει, πάντα παραμένει και υπάρχει πάθος, ψυχή. Εκατομμύρια δεν υπάρχουν. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?

0: Πάμε να μας πει ο Παναγιώτης Τερζόπουλος πώς πήγε το γκολ του Φίνικα από Τούμπας. Έλα Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, 25ο λεπτό και οι γηπεδούχοι από το 20ο λεπτό προηγούνται με ένα 0. Είχαμε μια βαθιά παλιά από τον Κωσικό Βαγγέλη, από 10 μπάλες του Δικαλόπουλος μέσα στην περιοχή. Κοντρόλαρε την μπάλα και πλάζερε τον Μπαντή και έτσι οι γηπεδούχοι έχουν ανοίξει το προηγούνται με ένα 0. Το 24ο λεπτό είχαμε ένα καστική αλλαγή ως γηπεδού. Λόγω τραυματισμού αποχώρησε ο Κασαπίδης και πέρασε στη θέση του Γιακάκος. Να δούμε τώρα εδώ μια φάση που έχει δώσει ο κύριος Κακουλίδης. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους, δεν έχουμε λίγο να περιγράψουμε τη φάση. Λίγα μέτρα πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου οι φιλοξενούμενοι και δώσουν ένα φάουλ. 25ο λεπτό, Φίκας Τούμπας, Εθνικός Πηλιάς 1-0. Ο Ηλιάδης βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Να δούμε τώρα πάει και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει. Στηρίζει ο κύριος Κακουλίδης. Το 25ο λεπτό, όλος ο Φίνικας Τούμπας είναι στην αιστεία του. Εκτελεί ο Ηλιάδης τελικά μέσα στην περιοχή. Διώχνει εκεί ο Παρθένης και προϋποθέσει την επίθεση για το Φίνικα Τούμπας ο Χαχαμίδης. Τον μαρκάρει και ο Αναγνώστης για να δούμε. Περνάει μια βαθιά παλιά για τον Αντωνακόπουλο. Κόβει τελευταία ο στόπερ του Εθνικού Πηλέας. Παπαδόπουλος έλεγε για την Εθνικό Πηλέας. Βρίσκεται σειρά τον Αναγνώστη. Για να δούμε τώρα, κάνει μια σέντρα, ο Ζωαντίτης κοντρολάρει με το στήθος, να μαρκάρει και ο στόπερ του Φίνικα Τούμπας, δίνει στον Ηλιάδη, το μαρκάρει ο Κωσικό Βαγγέλης, 1-2 εκεί του παιδιού πετούλου του Εθνικού Πηλέας, κόβουν οι γηπεδούχοι του Κωσικό Βαγγέλη τώρα, δίνει στον Παρσένη, αυτός αλλάζει για τον Τόκου, γρήγορο παιχνίδι, για να δούμε ο Τόκου τώρα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιακάκο. Πάλι στην επίθεση για να με κλέβουν όμως οι φιλοξενούμενοι τώρα με τον Ατσιόπουλο. Μπαίνει, για να μην έξω την περιοχή ο Ατσιόπουλος. Δίνει στον Ηλιάδη. Ηλιάδη την περιστερά ευκαιρία. Κανένας όμως παίξει στην περιοχή του Φίνικα Τούμπας. Δεν είναι αυτή η φάση αλλά πάλι μπάλα σε πέρια των παιδιών του Εθνικού Πηλέας. Στην περιοχή το σουτ. Μπλοκάρει και ο τοματοφύλακας τώρα κάποιες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων και κάποια...
0: Το 1-0 παραμένει.
1: Παίζεται γρήγορα όμως το παιχνίδι τώρα. Από τα δεξιά ο Φίνικας Τούμπας. Στο 26 λεπτό Ντόκου. Τον μαρκάρει εκεί ο ζωγράφος, δεν περνάει ο Ντόκου, 27 λεπτό.
0: 1-0 παραμένει.
1: 1-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Συναρπαστικό παιχνίδι πρέπει να γίνεται εκεί. Το αντιλαμβάνεστε και από την περιγραφή του Παναγιώτη Τερζόπουλου. Δεν έχω πολλά. Γεια σου Λορέτζο, εκεί στη Μηχανιώνα την αγάπη μας. Γιώργος Αμανατίδης έκανε καλή ομάδα. Μηχανιώνα δεν την υπολογίζανε πολύ, δεν την υπολογίζουν. Αλλά περιμένετε και θα δείτε. Γεια σου Λορέτζο. Μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστά. Φανατικός ο Λορέτζο, μας έβλεπε και στην τηλεόραση, μας έστελνε μηνύματα. Έτσι είναι. Το άλλο παιχνίδι, άλλο ένα παιχνίδι για την Α1. Έχουμε νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός. Η νίκη Μεσημερίου ξεκίνησε με τον Κουντή, Σαλεπτσή, Φωτόπουλο, Σπυριδονίδη, Τσιουμπανίδη, Τραχανά, Ζαλακώστα, Γερασίμου, Αποστολόπουλου, Μιχαηλίδη, Γαβριηλίδη. Ο Καμπανιακός, Πρέτσι, Καραμετσιώρης, Μπουμπίδης, Ανδρεαδάκης, Τάσιος, Σαχίνης, Ντότσι, Τσαχουρίδης, Αλπικίδης, Γιάκας, Τσαρούχας. Ναι, αυτός ο Αλπικίδης πρέπει να είναι από την Νικόπολη, έτσι, ο νεαρός. Καμπανιακός.

Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε. Μάλλον να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Ποντιακού Πολυδεντρίου με τη νέα γενεά Σβεστογορίου. Ο Γιάννης Οντίνας είναι εκεί.

0: ένας είναι ο κόσμος.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και τις 2 με συνδέσεις από διάφορα γήπεδα. Θα έχουμε εικόνα, γκολ, δοκάρια, ό,τι άλλο συμβαίνει, φάσεις, στιγμιότυπα. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, για εσάς που πάτε με ρίσεις αποδράσεις. Σε βουνά, σε λίμνες, λαγκάδια. Να ξέρετε πάντα ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο δρόμο. Δεν είναι το μοναδικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί, το δικό σας. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Δεν μουτζώνουμε, δεν βγάζουμε δάχτυλα, δεν πετάμε από τσίγαρα.

Και τώρα στις 10 παρατέταρτο, παιδιά, στην Τούμπα το παιχνίδι της Ευδικής με τη Γερμανία. Μεγαθύρια ήταν στον όμιλό μας, είναι. Χαλαρούς σας θέλω. Μην τα βλέπετε τα πράγματα με το συναίσθημα.

Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται ότι οι Κυριακές εδώ σε εμάς μυρίζουν διαφορετικά. Μυρίζουν χορτάρι, μυρίζουν βροχή, αέρα, χιόνια, υδρότας. Εννοείται, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα από όλα αυτά που τα εκατομμύρια, ξέρω εγώ, αυτά που δείχνουν οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουν και πολύ σημασία στο ραστερικό ποδόσφαιρο. Μετρημένες στα δύο δάχτυλα οι εκπομπές. Παλιά τηλεοράσεις υπήρχαν, ραδιόφωνα, εφημερίδες, χαμός. Τώρα έχουν πέσει όλοι πάνω στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που μας χαρίζει μεγάλες ένδοξες στιγμές. Υπερήφανες, νιώθουμε υπερήφανοι όταν κάθε Δευτέρα διαβάζουμε τα σχόλια των παραγόντων και όλων των άλλων που αποτελούν αυτό που λέγεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είστε συντονισμένοι στον Flash 99,4. Ακούτε τα αυθεντικά ρεστατικά με Στάθη Γεωργιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία μας. Εδώ που ζούμε στιγμές και που εδώ που γράφονται ιστορίες. Εδώ όπου οι φανέλες, ως ένα σημείο ακόμα έχουν τη δύναμη, έχουν την ιστορία, έχουν το ειδικό βάρος. Εδώ δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε, συμβόλαια, μεγάλα συμβόλαια. Εδώ υπάρχουν παρέες, υπάρχουν οικογένειες, φίλαθλοι, προπονητές. Όλα αυτά τα ρομαντικά πράγματα. Αφήστε εμείς, εμάς να είμαστε ρομαντικοί. Εσείς δέστε τα κάπως αλλιώς. Εσείς δέστε τα πιο ψυχρά τα πράγματα. Εμείς αφήστε να έχουμε το ρομαντισμό ακόμα μέσα μας.

0: Βεβαίως θα πούμε και το πρόγραμμα των απογευματινών παιχνιδιών. Σημαντικότατα παιχνίδια. Λίγο υπομονή να έχετε.
1: Κρεπάλι, η καρδιά δε με βεγάζει ασπροπρόσωπο. Το κεφάλι σκυμμένο.
0: Θα πάμε όπως σας είπα προηγουμένως στο Πολυδέντρη, Ποντιακός Πολυδρίου, Νέα Γενιάς με στο χωρίο. Ο Γιάννης Οντίνας είναι εκεί.

0: Πάμε στο Γιάννη τον Τίνα τώρα. Όπως σας είπα προηγουμένως, Ποντιακός Πολυεδρίου, νέα γενιάζουμε στο χωρίο στις 11.30 το παιχνίδι αυτό. Γιάννη Τίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από το Πολυδέντρο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 4-5 λεπτά. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ποντιακό στο δεύτερο μόλις λεπτό. Θα σας πούμε τώρα τις συνθέσεις τα γρήγορα με την ομάδα του Ποντιακού. Ο Φουλιράς ο Βασίλης κατά τα δοκάρια. Ζορμπάς, Κίνας, Τρίφων, Παντελίδης, Γρηγοριάδης, Μπόκας, Τσέτσος, Χιρίτραντας, Μακρύδης και Αγιάνογλου. Η νέα γενιά στο χωρίο με τον Αλαφασανίδη, τον Βαφνάκη, Κουτσελίδη, Μπάτζιο, Παπαδημητρίου, Τσίκο, Καμενίδης, Δημητριάδης, Σικερίδης, Μπακαρόπουλος και Βλαχοδήμος. Διαιτικό τρίο, είπαμε ο κύριος Στρατζαλίδης, Γούλας και Κακλίδης. Στο δεύτερο λεπτό, η πρώτη καλή στιγμή για τον Ποντιακό με τον Αλαφασανίδη, τον τερματοφύλακα της νέας γενιάς, προσπάθησε να διώξει. Εκεί έβαλε το πόδι του και κόντρα ριμπάλα. Ο Αγιάνογλου μετά πλάσαρε, η μπάλα κατέληξε out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα για τον Ποντιακό, που είχε κερδίσει ένα πλάγιο τώρα από την αριστερή πλευρά και γυρίζει την μπάλα. Πάντα στο 0-0. Πιέζουν ψηλά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα έρχεται από την πλευρά των μπάκων τώρα και κερδίζει πλάγιο out η γειτονικός ομάδα. Το πλάγιο με τον Αζορβά. Εκτελέθηκε, προσπάθησε ο Χιρίτραντας. Για να δούμε εδώ, Αγιάνογλου δίνει μάχες, Χιρίτραντας από δεξιά, Αγιάνογλου πετάει την μπάλα μπροστά. Τελικά την άνοιξε πάρα πολύ ο Λαφαζανίδης, βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. 0-0 εδώ στο Πολυδέντρι με τον Λαφαζανίδη να δίνει συνέχεια στο
0: το 0-0 λοιπόν, να δούμε τι έχουμε τώρα, φάση. Μπας και μπήκαν αγκόλες.
1: Γίνεται το 1-2 εδώ, Χιρίτραντας, Τσέτσος έχει μπει. Πολύ επιθετικά η ομάδα του Ποντιακού, Τσέτσος έξω από την περιοχή. Γίνεται μια προθυμένη μπάλα για τον Γρηγοριάδη. Η σέντρα επικίνδυνη εκεί του Γρηγοριάδη, ακριβώς εκεί στο πέναλτι. Τελικά θα διώξουν σε κόρνερ.
0: Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστώ για τα πρώτα στοιχεία, Γιάννη Τίνα.

0: Λοιπόν, 0-0 μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι και στο Πολυδέντρη. Να πούμε ότι σήμερα με απόφαση της Εψημή τηρείται ενός λεπτού σιγή για τον χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή του Βίρονα Β' εκεί, Βίρονα Καβάλας. Αυτά είναι τα άσχημα. Την αγάπη μας στην κυρία Βέτα, Βέτα Παπαδοπούλου, για σου Βέτα.
1: Νύχτα μ' αναστένουν.
0: Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τίποτα. Φοίνικα Στούπες, Εθνικός Πηλιάς 1-0.

0: την αγάπη μας εκεί στα παλικάρια στην Άνω Ηλιούπολη, εκεί στο γήπεδο, καινούριο ραδιόφωνο, στερεοφωνικό που είναι συνδεδεμένο με δορυφόρους, μπορεί να ακούει τα πάντα. Για σουλάκι Παπαδόπουλε.
1: Άσε να πω στα χείλη.
0: Έμαθα. Συνάντηση μεγάλη με τον δήμαρχο εκεί, θα κάνει λέει τα πάντα όλα. Καινούριο γήπεδο, καινούριο στολίδι. Το γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Και γήπεδο Λάκης Παπαδόπουλος, μην τα ξεχνάμε αυτό.

0: Πρέπει να έχει μπει γκολ. Να δούμε πού θα μας οδηγήσει τώρα ο δορυφόρος. Πρέπει να μας έστειλε στον Άρη Οικονομίδη. Έλα Άρη, τι έγινε?
1: Λεπτό, ναι. Ο Σανδάλης για τους φιλοξενούμενους με κοντινό σιούτ έκανε το 0-1. Και έτσι έχουμε μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου, 0-1.
0: Σε ποιο λεπτό περίπου είμαστε, Άρη?
1: 42.
0: 42, άρα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 0-1. Σε ευχαριστώ, Άρη.
2: Όλοι δεν δώσουν. Δε σε φίλοι.
0: Γεια σου, Θόδωρε Τσολερίδη.
2: Σε...
0: εκεί στα απάτητα βουνά. Στα Πάτρια εδάφη εκεί, πολυδέντρια σκού.
2: Έτρεξα, την πόρτα έκλεισα σιγά. Τα μάξι έβαλα μπροστά.
0: Θόδωρος.
2: Και στην καρδιά μου.
0: Security εγώ προβάτων.
2: Είπα θορύβα. Γκάζι πάντα οδηγά.
0: Παοξής, όχ μάνα μου, όχ, όχ, όχ. Και βαρύ χέρι.
2: Οδηγιά.
0: Ε το Θόδωρο.
2: Να θα ανάψω κορί.
0: Βαρύ χέρι σου λέω. Γεια σου Θοδωρή.
2: Ξέχνα όσα είπα χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι, δεν κάνετε λάθος. Στον Flash 99,4 είστε, παρακαλώ.
2: Για μένα.
0: Τα αυθεντικά ρεσεχνικά ακούτε. Όπως κάθε Κυριακή 11 με 2.
2: Σκοτάδι.
0: Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.
2: Από εκεί ψηλά για σένα.
0: Λίγο αργότερα θα τραγουδήσω, μην στελαχωριέστε. Υπομονή, θα τραγουδήσω, σιγά σιγά. Εδώ θα ακούτε ό,τι δεν ακούτε πουθενά αλλού. Και Καφάση έχω, λέω, και Τόλι Βοσκόπουλο έχω, και Ρέμο και Παντελίδη και τα πάντα όλα σου λέω. Εδώ συνδέουμε το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο με το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Άλλωστε ροκ το ένα, ροκ και το άλλο. Διαχρονικό το ένα, διαχρονικό και το άλλο.

0: ξέχ.
1: Πάμε να ακούσουμε ολίγη περιγραφή από το Μάκη τον Κιλιντάρη, Μαραθώνας Νικόπολη.
2: Είμαστε πριν το τέλος του ημιχρόνου στο 44, ένα λεπτό περίπου, δεν ξέρουμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Η ομάδα του Μαραθώνα είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία, έχασε ένα τέτ α τέτ με τον Κολέτη, από αυτά που δεν χάνονται η ομάδα του Μαραθώνα. Για δούμε τώρα, από την άλλη πλευρά, στη Μιχαλάς, σαν αριστερό μπακ. Στη Μιχαλάς θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μάρκου, ο Μάρκος το χαϊδευτό, στον άξονα. Τώρα Προύτζης, τον Ταλακούδη, παίζουν ψηλά οι παίχτες της Νικόπολης, με τον Λαζαρίδη να είναι έξω, να πούμε και αυτό, ο Λαζαρίδης δεν παίζει ακόμη, έχει γυρίσει βέβαια από την περίοδο. Για δούμε τώρα, παράπονα από πλευράς της Νικόπολης, του Μαραθώνα, για τον κύριο Τικόζογλου, για δύο φάσεις τώρα στην ίδια, ακριβώς στο ίδιο σημείο, στο ίδιο λεπτό, ότι δεν έδωσε ένα φάουλ υπέρ του Μαραθώνα και έδωσε ένα υπέρ της Νικόπολης, όμως αυτά είναι στο παιχνίδι πάντα. Ένα φάουλ τώρα κέρδισε η ομάδα της Νικόπολης, στο 45 έχουμε μπει.

0: όμορφα τραγούδια, υπέροχη στίχη, δεν κατάλαβα γιατί. Δηλαδή να ακούμε μόνο αυτά τα ψευτοκουλτουριάρικα, ε?
1: Τον κόσμο σου περαστικό.
0: Όχι, εμείς επιμένουμε εδώ.

Πάμε στον Παναγιώτη Τερζόπουλο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Φίνικα Τούμπα Εθνικό Πειλιά. Και αυτό οδηγείται προς τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

0: Πάμε στον Παναγιώτη Ριζόπουλο. Παναγιώτη.
1: Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα δύο συναλλεκά που έχει δέσει ο κύριος Κουκουλίδης και ένα πλάγιο από την Κατούκα από τα αριστερά. Έχουμε εκεί ο Λυσούδης. Πιο μακριά τώρα ο Ανασιάδης. Τώρα ο κύριος του Φίνικα ο Παρδένης αφήνει την μπάλα και τον Γρηγοριάδη. Απεριγράψουμε αν είναι το ένα λεπτό που έχει γίνει. Ένα μηδέν προηγείται ο Φίνικας Τούμπας από το 20 λεπτό όπως είπαμε με τον Τρικαλόπουλο. Βολέ και Γρηγοριάδη. Αντωνακόπουλος διεκδικεί την μπάλα με τον Ζωγράφο.
0: Ωραία, να πάμε σε άλλο γήπεδο γιατί έχουμε γκολ, Παναγιώτη, έχουμε γκολ.

0: νοιάζεται ποτέ. Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα, κυρία μου, γέλα, καλή μου. Γέλα, κυρία μου.
1: Άρης, αρέσει το τραγούδι, έτσι?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Καφάσεις τώρα, γέλα κυρία μου, τι να λέμε τώρα. Για πες τι γίνεται εκεί.
2: Ακριβώς το 45, οι γηπεδούχοι, ο Μακεδονικός Β' ισοφάρισαν με το νούμερο 7 τον Καϊσίδη, και έτσι ο διαιτητής αυτή τη στιγμή σφυρίζει λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ημίχρονο λοιπόν, 1-1.
2: 1-1.
1: 1-1, θα έρθω, τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο, Άρη. Άρης οικονομής, το τελευταίο ακριβώς λεπτό, μας είπε για γκολ που έβαλε ο Μακεδονικός Β. Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου, 1-1 στο πρώτο ημίχρονο.
3: Πώς αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η κρίση δεν αξίζουν.
1: Γεια σου Λιάπη, Χρήστο.
3: Ουρανός κι όλοι γη, κι όλοι γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά.
1: Όλος ο κόσμος εδώ, συντονισμένος στο Μετοφλάς 99,4. Τι να λέμε τώρα.

Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ραστιχνικού Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Και καλά κάνατε, έξυπνοι άνθρωποι, θαργημένοι είστε. Τι θα κάνετε, είναι εποχή για ρίσκα. Αγωνιστική δράση, αποτελέσματα, γκολ. Και κουτσοβολιά μαλάχη. Έχουμε μπει στα γήπεδα. Είμαστε μέσα στα γήπεδα τα ραστιχνικά. Όπως κάθε Κυριακή. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις στιγμές εδώ μαζί μας. Γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Παλιά καλά λαϊκά, έτσι. Τι σας θυμίζω τώρα. Είναι σίγουρο ότι αναμοχλεύω το μυαλό σας, τη μνήμη σας, για να φέρουν στη σημερινή εποχή, στη σημερινή μέρα και στιγμή, παλιές καλές εποχές.

Περίμενε να δεις μετά τι σου έχω. Έλεγα προηγουμένως για το γήπεδο της Άνω Ηλιούπολης. Ναι, έγινε συνάντηση χθες προχθές του Δημάρχου του Δημήτρη Ασλανίδη με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Το γήπεδο υποσχέθηκε ότι θα γίνει στολίδι και θα ονομαστεί Λάκης Παπαδόπουλος, αναγνωρίζοντας την προσφορά όλων των προηγούμενων ετών και την συνεισφορά του για να μείνει αυτό το γήπεδο να γίνει αθλητικός χώρος και όχι κάτι άλλο.

0: Είπαμε λοιπόν Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 1-1 στο ημίχρονο.
1: Ξένια στα χρόνια ζούσαμε.
0: Ημίχρονο Μαραθώνας Καλαμαριάς Νικόπολη 1-0. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 1-0.

0: σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως για το γήπεδο της Άνιου Λιούπολης. Θα γίνει, λέγει, μια καρσονιέρα για να κοιμάται εκεί όλο το βράδυ. Σε τρελός, μωρέ. Γιατί, αφού έτσι καλλιώς σπίτι του είναι. Ο Διακός Πολεδρίου Νέα Γενέα στο χωρίο 0-0, κάπου στο ημίωρο του παιχνιδιού. Πάντως έχουμε χρόνο για όλα τα παιχνίδια. Μπορούν να γίνουν. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Καλησπέρα.
0: Άιντε.

0: χρόνια.
1: Ήταν χιόνια.
0: Και στο Δήμο Λαγκαδά, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Μπάπης Κυριάνης, ξεδιπλώνουν πράγματα και καταστάσεις για να γίνουν κάποια αθλητικά έργα, υποδομές, συμμαζέματα. 400 χιλιάρικα δεν είναι και λίγα. Μπράβο, μπράβο, όποιοι δήμοι δίνουν σημασία στον αθλητισμό, νομίζουν κάνουν σωστό, σωστά πράττουν. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι, οι χωματόδρομοι και οι ποτίστρες. Και οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι όπως επιβάλλεται στη σημερινή εποχή. Τα παιδιά μας να είναι σε χώρους που εκπνέουν υγεία. Πώς θα γίνει, γεια! Μπράβο λοιπόν εκεί στη Νίκη την Ανδρεάδου, στον Πάπη Κυριάννη τα άλλα παιδιά. Μπράβο και στο Δημήτρη Ασλανίδη. Α, έτσι πώς, ακούτε τα μπράβο τα πρέπει και τα πινελίκια πίσω όταν πρέπει.

0: τα καλύτερα. Θα πούμε λίγο αργότερα ρε παιδιά και τα αποτελέσματα της Γάμα Αττικής. Ένα flashback θα κάνουμε βασικά, γιατί εντάξει τα ξέρετε από χθες γίνανε τα παιχνίδια, αλλά θα παραλάβουμε και σήμερα, μήπως κάποιος ταξιδεύει, ακούει στο αυτοκίνητο και θέλει να ακούσει αποτελέσματα. Τι να κάνουμε τώρα. Και βεβαίως πριν τη λήξη του παιχνιδιού, συγγνώμη της εκπομπής, θα έχετε όλα τα τελικά αποτελέσματα.
1: Παράλληλα, περπάταμε παράλληλα κι όλα είναι.
2: Flash 99,4.
3: One ticket, please.
4: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια, μην ανησυχείτε. Η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4 αυθεντικά ρασαχνικά ακούτε, όπως κάθε Κυριακή 11 με 2 στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Στάθης Γεωργιάδης. Στην ανάποβλα των παιχνιδιών που ξεκίνησαν στις 11 η ώρα βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου Απόστολε Κουμπόλια! Προπονηταρά, παιχταρά, μας ακούει, ταξιδεύει, τίποτα, καμιά καρδίτσα, τίποτα, μπα.
1: Μη μου λέτε, δεν α...
0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα.
1: Αυτή διάλεξε η καρδιά μου.
0: Είστε συντονισμένοι στο σταθμό του Ραστεχνικού Ποδοσφαίρου. Χρόνια ολάκερα αποδεδειγμένα στηρίζει και υποστηρίζει το Ραστεχνικό Ποδόσφαιρο. Βασίλης Κιζοδήμος μας δίνει χώρο και χρόνο κάθε φορά, κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Ίσως κάνει κάποια λάθη.
0: Αλλά και τις καθημερινές να ακούτε Flash 99,4. Καθαρά ειδησιογραφικός σταθμός, έγκυρος και έγκυρος.

Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια, είναι σίγουρο αυτό. Πάμε όμως γρήγορα σε γήπεδο, γιατί έχει πει

0: Πάμε στο Γιάννη τον Τίνα τώρα να μας πει την εξέλιξη του παιχνιδιού Ποντιακός Πολυδεντρίου, νέα γενεάς με στο χωρίο. Γιάννη.
1: 1-0 είναι εδώ στο Πολυδέντρι με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 19ο λεπτό του Μακρύδη. Πριν 1-2 λεπτά είχαν ζητήσει πέναλτι και οι φιλοξενούμενοι, δεν έδωσε κάτι εκεί ο κύριος Στρατζαλίδης. Στην επόμενη φάση, στην επίθεση του Ποντιακού, ο Χειρίτρατας μαρκαρίστηκε μες στην περιοχή. Ο κύριος Στρατζαλίδης έδωσε πέναλτι και ο Μακρύδης έκανε το 1-0 στο 19ο λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 29.
0: 1-0 λοιπόν, Ποντιακός Πολυδεντρίου, νέα γενεά στο χωρίο. Γκολ λοιπόν και εκεί. Θα επανέλθουμε σε λίγο, Γιάννη Τίνα.

Και βεβαίως, βεβαίως, επειδή εδώ θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί, όπως το λέμε πολλές φορές, παροτρύνουμε συνεχώς μπαμπάδες, γιαγιάδες, παππούδες, τα παιδιά τα ίδια, την νεολαία, για την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, να βάλουν στη ζωή τους τον αθλητισμό. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν επαγγελματίες ή όχι, αν θα κάνουν καριέρα ή όχι. Σημασία καμιά φορά έχει μόνο και μόνο η συμμετοχή, η οποία είναι πολύ σημαντική, πιστέψτε με. Σημασία έχει να αγαπήσετε το παιχνίδι, τη συμμετοχή όπως είπα και προηγουμένως, να μαθαίνετε να αγωνίζεστε γενικότερα στη ζωή. Ξεκινάς από τον αθλητισμό, από το ποδόσφαιρο, σέβεσαι τον συμπαίκτη σου, σέβεσαι τον αντίπαλο. Θα πούμε κι άλλα, θα πούμε κι άλλα. Θα επιμένουμε εμείς να λέμε συνεχώς κάθε Κυριακή τέτοιου είδους πράγματα, γιατί το λέμε συνεχώς. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με τον γείτονα, τον συγγενή, τον αναξιοπαθούντα, τον άνθρωπο της γυμνανής πόρτας. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε να απλώνουμε το χέρι, να σηκώνουμε τον συνάνθρωπό μας. Και το ραστεχνικό ποδόσφαιρο μαθαίνει τέτοιες έννοιες. Το ραστεχνικό ποδόσφαιρο είναι παρέες, φιλίες, πειθαρχία, προσπάθεια, όμορφος τρόπος για να μεγαλώνει κανείς. Τι

0: Ξεκινάμε την βόλτα μας στα γήπεδα. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας. 1-0 ήταν στο ημίχρονο. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Τερζόπουλο. Έλα Παναγιώτη.
1: 48 λεπτό, ένα γέμισμα του Λυσού, διέκοψαν οι γηπεδούχοι και τώρα στην επίθεση ο Αντανακόπουλος, τον μαρκάρι Γιονασιόπουλος, έδωσε στον Χαχαμίδη, από τα δεξιά τώρα Φοινικά Στούμπας με τον Τόκου, τον μαρκάρι ο Ζωγράφος, πήγε να βγάλει μια σέντρα, βρες την μπάλα στο σώμα του Ζωγράφου, πλάγιο τους γηπεδούχους, για να δούμε τώρα εκτελείς το πλάγιο για τον Χαχαμίδη, τον μαρκάρι εκεί ο Αναστασιάδης, για να δούμε τώρα ο Χαχαμίδης γυρίζει αριστερά στον τόπερ τον Γκάρα, αυτός προσπαθεί τώρα. Είναι πάλι πίσω στο άλλο το στόπερ τον Παρθένη. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι τώρα να αναπτυχθούν. Πάλι να αλλάσουν την μπάλα οι δύο στόπερ. Κάνει κάποια βήματα, κάνει μια σετή πάλι για τον Τρικαλόπουλο. Δεν πέρασε η μπάλα. Τώρα η μπάλα και πάλι στο πόδι των γηπεδούχων. Ο Τρικαλόπουλος δίνει σε έναν γνώστη πέφτει στο έδαφος. Φάουλ, αν έχουμε χρόνο να το περιγράψουμε.
0: Βεβαίως.
1: Λίγα μέτρα πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου, αλλά είναι μια επικίνδυνη φάση. Σηκώνεται τώρα ο Τρικαλόπουλος. Έχουμε και την κάρτα στον Τσινεκίδη στο 47 λεπτό. Αυτό το μαρκάρισμα, ο κύριος Κοκουλίδης βγάζει την κάρτα στον επεκτοσμικό Πηλέας. Να πούμε ότι ο Τρικαλόπουλος πέρσι αγωνιζόταν στη Δόξα Σύρου και έχει και συμπαίκτη τον Αντωνακόπουλο που ήταν στο Φοίνικα Πολύχνης. Άρα έτσι δύο παίκτες που ήταν στο τελικό πέρσι του κυπέλλου της Ψημή, έτσι ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Ο Χαχαμίδης βρίσκεται πάνω από την μπάλα. Το 48 λεπτό σφυρίζει ο κύριος Κακουλίδης. Δύο άτομα από τον Εθνικό Πηλέας στο τείχος. Εκτελεί. Να δούμε το δεύτερο δοκάρι κεφαλιά και από τον Κουτσικό Βαγγέλη δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μπαζή. Τελειώνει αυτή η φάση.
0: Τελειώνει λοιπόν, θα δούμε.
1: Το 48 λεπτό, Φοίνικα Στούμπας Εθνικός Πηλέας 1-0.
0: Υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνουν πολλά πράγματα, θα δούμε.
1: Πάνω
0: θα δούμε.
1: Από 300 φίλαθλοι εδώ παρακολουθούν την αναμέτρηση.
0: Έχει και Γερμανούς μου είπανε.
1: Α, ναι, ναι.
0: Έτσι, Γερμανοί εκεί ετοιμάζονται για το βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου Νάσο! Στην αγάπη μας εκεί στην Όρμα, στη Νέα Πέλα, στα Γιαννιτζά, στη Χαλάστρα, παντού φίλους ρε παιδί μου.

Ένα μήνυμα που μου έρχεται εδώ λέει: Εθνική Ελλάδος βόλτες κάνει στην παραλία. Τι βόλτες, ρε παιδιά, αφού εκεί μένουνε, κάπου εκεί μένουν, στο Μακεδονία Παλάς δεν μένουνε. Εντάξει, βγήκανε μια βόλτα εκεί να δουν λίγο τη θάλασσα εκεί έξω. Τι έκανα, να κλειστούνε μέσα στο δωμάτιο.

Γεια σου Κούλη, Κούλη Κοτανίδη, παιχταρά, ταξιδιάρχε εσύ. Πόλεμο με θέλει σκλάβο. Γεια σου Παναγιώτη Αντωνόπουλε, Σαψονίδη. Πού, χωρίς Πάολα δεν πάω πουθενά ρε φίλε.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Μάκη Κιλιντάρη στην περιγραφή του για το παιχνίδι Μαραθώνα στην Νικόπολη. Αλλά Μάκη,
1: 2-0 το σκορ εδώ, με γκολ του Νικολάρα έκανε η ομάδα του Μαραθώνα στο συνέναξη δευτέρου μηχρόνου, 46-47 κάπου εκεί, το 2-0. Ένα λάθος του διβιού του τερματοφύλακα, δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Του φύγει η μπάλα, μόνος εντελώς άδεια αιστεία ο Νικολάρας θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του Μαραθώνα.
0: Σημαντικό προβάδισμα, σε ευχαριστώ Μάγκη Λιντάρη. 2-0 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, Μαραθώνας προηγείται την Νικόπολη με 2-0. Σημαντικό προβάδισμα. Γεια σου Σταύρο Ατματζίδη.

0: καρδιά.
1: Ναι, έχουν απεργία κάτι, έχουν διαμαρτυρία εκεί στο λιμάνι. Τα καΐκια εκεί που ψαρεύουν, ξέρετε, αυτοί που μας φέρνουν τα ψάρια στις λαϊκές αγορές, διαμαρτύρονται. Ακριβό το πετρέλαιο, ακριβό το ένα. Τι να κάνουν οι άνθρωποι κι αυτοί. Τι θα κάνει η Εθνική σήμερα, μα ήξερα. Εντάξει, θα το παλέψει όπως και να έχει, παιδιά.
0: Ανοίγω διάπλατα.
1: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά θα το παλέψει, είμαι βέβαιος εγώ. Έχει πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά η Εθνική. Παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαπ. Πώς το είπα πάλι ρε εσύ. Ευρωπαϊκά κλαπ. Ο καιρός είναι καλός, ποδοσφαιρικός. Θερμοκρασίες καλές, αέρας δεν υπάρχει, χιόνια δεν υπάρχουν. Ό,τι πρέπει για ποδόσφαιρο. Χάθηκαν ζωές πάλι. Με πατίνι, λέγε, με μηχανάκι, τρακάρα μεταξύ τους.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Άρη Οικονομίδη. Άρη.
1: Είμαστε στο 56ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό η ομάδα του Μακεδονικού έκανε την ανατροπή με γκολ του Γκίρμπας στο 55, έτσι είναι 2-1 τώρα ο Μακεδονικός. Στάδι,
0: είχαν προηγηθεί, έτσι.
1: Ναι, η Δόξα έχει προηγηθεί 0-1, τώρα το γύρισε ο Μακεδονικός σε 2-1 στο 55. Να πω και ένα αποτέλεσμα φιλικό. Ναι. Ηλιούπολη, Νεάπολη, Αενεάπολης, 1-0 με πέναλτι του Οικονομίδη, του Ανιψιού.
0: Φιλικό είναι αυτό.
1: Ναι, φιλικό είναι.
0: Ναι, μας στείλανε μήνυμα από εκεί πάνω. Λέει, σας ακούμε εδώ πέρα, λέει, αλλά έχει φιλικό. 1-0 με γκολ του Οικονομίδη, πέναλτι.
1: Ναι.
0: Να δούμε την άλλη εβδομάδα, βάλει και ένα γκολ.
1: Μια εβδομάδα είναι τιμωρημένο.
0: Και εσύ μην το λες. Σε ευχαριστώ, Άρη, σε ευχαριστώ.

Σταύρο Ατματζίδη, Πεχταρά. Στο TikTok μας βλέπετε Στάθης Γεωργιάδης, στο Viber Flash 99,4, στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης. Μας παρακολουθείτε ο Σταύρος Ατματζίδης, συμπαίκτης, Πεχταρά, στόπερ, δυνατός, ογκόλυθος.

0: απόσταση από τον Τσικερίδη ισοφαρίζει Νέα Γενεά. Εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ο Τσικερίδης έκανε το μακρινό σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα του Φουλιρά. Στο 42 λοιπόν ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι.
1: 1-1 λοιπόν, ισοφάρισε μόλις κάναμε τη σύνδεσή μας με το γήπεδο του Πολεδρίου. Ποντιακός Πολεδρίου, Νέα Γενεά, Βεστοχωρία, 1-1. Ευχαριστώ.

Θα πάω εγώ το απόγευμα. Κάτσε ρε παιδί, περίμενε που θα τσιμπήσουμε κάτι. Θα φάμε λίγο το μεσημέρι, μετά θα δούμε που θα πάμε. Κάπου θα πάμε πάντως. Καλό μου φαίνεται, μ' ακούγεται. Και Παύλος Μελάς και με το Λαγκαδά. Και Αγροτικός Αστέρας Άσυρος. Τι να διαλέξεις ρε φίλε, ό,τι και να διαλέξεις θα είναι καλό νομίζω.

Να πούμε ότι αύριο, από αύριο ξεκινούν και τα μαθήματα, τα καθιερωμένα μαθήματα της Δευτέρας στον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Όταν με κοιτάζεις, κάθε Δευτέρα λοιπόν και κάποιο σημαντικό μάθημα από ανθρώπους διαιτητές που έχουν φάει με το κουτάλι τα γήπεδα. Άρα είναι καλό να πηγαίνουν οι νέοι διαιτητές να ακούν όλα αυτά που έχουν να τους πούν. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εψημή θα δοθούν 7 μπάλες. Τι λέει 7 μπάλες? Γεια σου Ζαχαρία Ανδρούτσο. 7 μπάλες στα σωματεία της γάμα κατηγορίας, της γάμα αεραστατικής κατηγορίας, και καλά κάνουν και τα παίρνουν αυτοί. Τα έχουν περισσότερη ανάγκη νομίζω. Έτσι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τα γραφεία της Εψημή, οι παράγοντες της γάμα κατηγορίας, να δουν πώς θα πάρουν τις μπάλες. Μιλάμε για καλές μπάλες όμως, έτσι. Ποιοτικές, ακριβές. Είπαμε Ζαχαρίας Ανδρούτσος, διαιτητάρα, καλό παιδί. Τα χρόνια τα ένδοξα.

0: Γεια σου Χρήστο Καμπαρμάκη. Σταθερή αξία. Έχουμε κόσμο καλό ρε παιδί μου που κάθε Κυριακή επιλέγει να είναι μαζί μας. Τι να κάνουμε τώρα, να μην το λέμε. Πια μετριοφροσύνη. Αφού άστο, δεν το λέω, άστο. Είμαστε καλύτεροι. Α, με ξέφυγε.
1: Χιλιάδες εικόνες, χιλιάδες στιγμές.
0: Ξέρετε, από 1 Ιανουαρίου κάτω από 15 ετών δεν έχει Facebook και πώς τα λένε τα άλλα εκείνη τα περίεργα, TikTok και τέτοια, έτσι.
1: Κι εγώ να ζητάς.
0: Ναι, για κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα. Ολημερής και ολονυχτής με το κινητό, στο Facebook, στο TikTok, στο Viber, στα αυτά πώς τα λένε τα περίεργα. Μεγαλώστε πρώτα και μετά. Έχετε άλλες προτεραιότητες τώρα, παιδιά. Αφήστε για λίγο την οθόνη, αφήστε λίγο το κινητό, βγείτε προς τα έξω. Πάρτε κι εσείς μια μπάλα, μιλήστε με το φίλο σας, με τη φίλη σας. Έτσι είναι τα πράγματα, φυσιολογικά πράγματα αυτά είναι. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα να κάθεσαι στο μπαγκάκι και ο ένας να στέλνει μηνύματα στον άλλον, το δίπλα, αντί να μιλήσουν. Τρέλα! Και οι γονείς, εσείς τι κάνετε οι γονείς δηλαδή? Μην μου πείτε ότι θυμόστε τώρα επειδή θα κόψω στα παιδιά σας τα Facebookια. Παλαβίζεστε κι εσείς. Και εσείς να στηρίζετε τα αρσενικά σωματεία της γειτονιάς σας, του χωριού σας. Εκεί χτίζονται χαρακτήρες, δημιουργούνται φιλίες. Γεννιούνται και όνειρα ενίοτε νέων παιδιών. Και ενίοτε τα καταφέρνουν. Γιατί παιδιά μου, μπαμπάδες, γονείς, παππούδες, στο τέλος της ημέρας το πρωτάθλημα είναι ένα παιδί να μεγαλώνει με υγεία, να μεγαλώνει φυσιολογικά, με αξίες, με φίλους, με παρέες, όχι μόνο αξίες, όχι μόνοι μας. Γεια σου κομπόλια! Ταξιδεύει ο κομπόλιας. Μάλλον στο γήπεδο θα είναι αυτός, φιλικό εκεί πάνω θα είναι. Στο γήπεδο της Ανολιούπολης είναι.
1: Και εγώ θα είμαι κοντά σου, καρδιά μου.
0: Στα σκαλιά θα κάθεται τώρα.

σου. Ο Μακεδονικός Β γύρισε το παιχνίδι, κερδίζει 2-1 τη δόξα Αγίου Παύλου. Έχανε 0-1, το γύρισε. Ισοφαρίστηκε ο Ποντιακός Πολυεδρίου σε 1-1. Ημίχρονο είναι το παιχνίδι εκεί.

Ναι, οι δύο πρώτοι. Ναι, είναι και Θερμαϊκός είναι πρώτος με 16 βαθμούς, Αγροτικός Αστέρας με 15, Δόξα Σύρου με 10, Φίνικα Τούμπας 10 και Κεραυνός Ολυμπιακός 10. Αλλά έχουμε αγώνες σήμερα. Έχουμε το πρωί, έχουμε το απόγευμα. Έχει πράγμα ακόμα.

0: Έχουμε γκολ, να δούμε πού θα μας οδηγήσει ο δορυφόρος. Στον Άρη Οικονομίδη μας έχει οδηγήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου, Άρη.
1: Ισοφάρισαν οι τυπικά φιλοξενούμενοι δόξα Αγίου Παύλου σε 2-2. Βλέπουμε σ' Άρη ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Μπατσίδης με κεφαλιά πέτυχε τον γκολ. Και έτσι τώρα είμαστε στο 2-2, είμαστε στο 70 λεπτό.
0: Έχουμε ακόμα. Έχουμε.
1: Ευχαριστώ, Άρη.

0: 35χρονος λέει, δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε. Καλά, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Δεν εκπλήσομαι πλέον.
1: Να ξαναγράψεις ένα σενάριο που θα βρει εσένα μέσα.
0: Το αυτί ρε του ανθρώπου δάγκασες.

0: Και πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε τη φωνούλα του Παναγιώτη Τερζόπουλου. Φίνικας Τούμπας, Εθνικός Πηλέας. Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, βρισκόμαστε στο 68 λεπτό. Έλα, και ο Φίνικας Τούμπας προηγείται με 2-0. Στο 64 λεπτό είχε μια φάση Φίνικας Τούμπας στην περιοχή. Ο Τρικαλόπουλος σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπατή. Ένα σούταρε τον Αντωνακόπουλο, τώρα αποκλούει ο Μπατής. Κόρνερ για τον Φίνικα Τούμπας. Στο 68 λεπτό. Τώρα κόρνερ για τον Φίνικα Τούμπας από τα αριστερά. Πάει να το εκτελέσει ο Χαχαμίδης. Α, περιγράψουμε λίγο και αυτή την φάση για τους γηπεδούχους.
0: Ναι, για να πάμε σε διαφημίσεις μετά. Γρήγορα,
1: είχαμε γρήγορα. Και κάποιες αλλαγές για τους γηπεδούχους. Αποχώρησε ο Κουταλιανός, πέρασε ο Καστούρας και για τους φιλοξενούμενους αποχώρησε ο Νατσιόπουλος και μπήκε ο Αζούδης. Τώρα έχουμε μια αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει ο Μέτκο στο 61 τελευταίο να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Εθνικό Πηλέας στο 61 το λεπτό. Το κόρνερ τώρα είναι έτοιμο να το εκτελέσει. Τώρα έχουμε τη διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Όπως είπαμε, μπήκε ο Μέτκο και ο Βαθρακοκύλης. 61 το λεπτό, Εθνικός Τούμπας, Εθνικός Πηλέας 2-0 με τα δύο γκολ του Τρικαλόπουλου στο 20 λεπτό και στο 64 λεπτό. Μάλιστα. Τώρα είναι έτοιμο να εκτελέσει το κόρνερ και θα σφυρίξει ο κύριος Κακουλίδης. Στο 61 το λεπτό, όπως είπαμε, στηρίζει ο ρέφερης αναμέτρησης. Εκτελεί τώρα ο Χαχαμίδης το πρώτο δοκάρι, διώχνει εκεί του Εθνικού Πηλέας.
0: Θα έρθουμε λίγο αργότερα, σε ευχαριστώ Παναγιώτη.
1: Να δούμε λίγο.
2: Σου λίγο πάρτο αλλιώς.
3: Είναι για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για ένα χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
5: Πλαστικά.
4: Ναι.
5: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
5: Μπάζα, όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Φλάση 99,4, αυθεντικά αραστεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.
1: Το παρελθόν σου σε τρομά.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται.
1: Μα εγώ είμαι εδώ
0: για να... Ελπίζω να απολαμβάνετε την διαδρομή. Μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας παράπονα, τη δική σας κριτική, τις δικές σας προτάσεις. Στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης. Μας βλέπετε και στο TikTok. Μα... μέσα από τα στούντιο του Flash
1: και μ' αγαπάς,
0: Στάθης Γεωργιάδης επίσης. Τα παιχνίδια συνεχίζονται. Λίγα σήμερα το πρωί τα παιχνίδια. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα γκολ, πολύ περισσότερα αποτελέσματα.
1: Γιατί χωρίς εσένα,
0: χωρίς Super Link όλο αυτό το διάστημα,
1: ψέμα,
0: δεν περνάμε για άσχημα, δεν μας λείπει και ιδιαίτερα. Λείπει σίγουρα σε ταβερνιάρδες, σε καφενεία, σε καφές, σε πιτσαρίες. Ναι, ναι, εκεί λείπει πράγματι. Μαζί τους και εμείς.
1: Κι αν σου φέρθηκα,
0: απόψε 10 παρατέταρτο Εθνική Ελλάδας με τη Γερμανία.
1: Εσύ,
0: κερδίζουμε.
1: Τώρα είσαι αλλού,
0: και έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα μία θέση στη Διάδα.
1: Καρδιά μου, έλα να γίνουμε ένα.
0: Θέλει υπομονή, ψυχραιμία. Με τη Γερμανία παίζουμε, παιδιά.
1: Μη το κάνεις,
0: δεν θέλει τρέλες. Δεν θέλει ρίσκα.
1: Τάω,
0: λάου λάου.
1: Είσαι σένα.
0: 2-0 Μαραθώνας Καλαμοριάς Νικόπολη, 2-0 Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πειλέας.
1: Με μέτρο να σ' αγαπάω.
0: Έτσι, έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς, για... Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μακεδονία.

0: Θα πάμε ευθεία σε γήπεδο. Έχουμε γκολ. Έχουμε εξέλιξη. Προέχουν τα γκολ και εξελίξεις στα γήπεδα όλων των άλλων. Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Πάμε όμως στον Παναγιώτη Τερζόπουλο. Κάτι έχει να μας πει, Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, 26ο στο γήπεδο της Τριανδρίας και ο Φίνικας Τούμπας έχει τριπλασιάσει τα τερματά του. Στο 70ο λεπτό ο Κασιούρας κέρδισε πέναλτι. Ο κύριος Τσοκουλίδης έδειξε την ασπριβούλα. Το πέναλτι το εκτέλεσε ο Χαχαμίδης, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπαντή, κάνοντας το 3-0. Και έχει μεγάλο προβάδισμα ο Φίνικας Τούμπας για την νίκη. Ξεκάθαρο προβάδισμα και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα, αλλά βρισκόμαστε τώρα στο
0: πέναλτι. Οι Γερμανοί φύγανε.
1: Φάουλ για τον εθνικό πιλός. Δεν άκουσα, ορίστε.
0: Οι Γερμανοί φύγαν, λέω. Κάνα σαν το τσάδικο. Έχει εκεί έξω καντίνες. Έχουν στηθεί.
1: Α, όχι, είναι εδώ ακόμα. Δεν φύγανε από το κήπεδο.
0: Άμα στηθεί καμιά καντίνα και έξω θα οικονομήσει.
1: Ναι. Το 76ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι κερδίσαν ένα φάουλ έξω την περιοχή. Το περιγράψουμε. Ο Ηλιάς είναι πάνω από την μπάλα. Να δούμε. Είναι και ακόμα ένα ποδοσφαιριστή. Να δούμε ποιο θα εκτελέσει. Στο 77ο λεπτό, γίνει καστούμπες ο Νίκος Μπιλιάς, είπαμε να περιγράψουμε λίγο αυτό το φάουλ. Τέσσερα άτομα τώρα βλέπω στο τείχος για το γηπεδούχος. Σφυρίζει. Είναι έτοιμο να στηρίξει ο κύριος διαιτητής αναμέτρησης. Ο Ηλιάδης είναι πάνω από την μπάλα. Σφυρίζει ο ρεφερής αναμέτρησης. Ο Ηλιάδης εκτελεί. Προχρούει στην αριστερή γωνία ο Γρηγοριάδης. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Να το περιγράψουμε και αυτό. Τώρα που θα εκτελεστεί ήταν καλή εκτέλεση αλλά και ωραία η απέκρουση του Γρηγοριάδη, ο οποίος αποκρούει στην αριστερή του γωνία. Χαμηλά το εκτέλεσε ο Ηλιάδης, ο οποίος θα χτυπήσει τώρα και αυτό το κόρνερ στο 78 λεπτό. Είναι έτοιμος τώρα να το εκτελέσει. Εκτελεί τώρα ο Ηλιάδης, διώχνει ο Κουτσικοβαγγέλης στο δεύτερο δοκάρι και η μπάλα είναι τώρα στο χώρο του κέντρου. Πίνει καθημερινός Βιλιάς 3-0 στο 78 λεπτό.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Αν σ' αγάπησα στα αλήθεια, δε θυμάμαι.
0: 3-0 λοιπόν. Φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι ο Φίνικας Τούμπας. Δύσκολα ανατρέπεται ένα σκορ. Αν και όπως λέμε κάθε φορά στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να γίνουν. Εντάξει. Δεν γίνονται όλα.
2: Πως ήταν κάποιο δάκρυ.
0: Νίκη μεσημερίου Καπανιακός. Πάντως το ημίχρονο ήταν επίσης 0-0.

0: Πάμε στο Μάκη Κιλιντάρη να μας περιγράψει τι γίνεται εκεί.
1: 2-1 το σκόρ είναι εδώ στην Καλαμαριά, στο βασικό κήπεδο Καλαμαριάς. Ο Μωυσίδης στο 59 κάνει το 2-1. Πάμε να δούμε τη φάση αυτή όμως. Εδώ που είναι ο Παπαδόπουλος Σπύρος μπροστά για την ομάδα της Νικόπολης. Θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα βγάλει ο Χαϊδευτός. Τώρα Νικολάρα. Πιο μακριά η μπάλα για τον Αδριανίδη που έχει τρεις αντιπάλους ο Αδριανίδης. Στο 59 ήταν αυτός ο Μωυσίδης που έκανε το 2-1 με απευθείας φάουλ. Η ομάδα της Νικόπολης έχει ανέβει πάρα πολύ. Μπήκε μέσα στο γνωστό χώρο Λαζαρίδης. Να δούμε τη φάση αυτή. Για να δούμε τον Μουρατίδης. Μπαίνει στην περιοχή. Μουρατίδης φεύγει αρκετά και η μπάλα θα καταλήξει out. Φωνές εκεί πάλι από πλευράς της Νικόπολης. Δεν υπάρχει όμως τίποτα. Ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση.
0: Βλέπεις, βλέπεις τον Καλυγμανίδη να βάζει τον σεντερφόρο, να τον βάζει λες.
1: Έβαλε, από τη στιγμή που έβαλε το Λαζαρίδη εδώ και λίγα λεπτά,
0: ναι.
1: Η ομάδα της Νικόπολης είναι άλλη Νικόπολη, αλλά και
0: μάλιστα.
1: Υπάρχει μια άβρα σχετική. Έβαλε το Λαζαρίδη το πρώτο σκορ της ομάδας πέρυσι,
0: ναι.
1: Και η ομάδα ανέβηκε πάρα πολύ. Είναι αυτή που εδώ και 10-15 λεπτά πιέζει συνεχώς και έχει κάνει και δύο φάσεις εκτός των γκολ.
0: Μάλιστα. 2-1 λοιπόν, για να δούμε. Θα δούμε, θα είναι δραματικά τα τελευταία λεπτά.

0: Πάμε τώρα στον Άρη τον Οικονομίδη να μας πει την εξέλιξη εκεί του παιχνιδιού και το τι γίνεται. Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου. Άρη.
1: Είμαστε στο 23ο λεπτό, θέλουμε 7 λεπτά συν καθυστερήσεις, το 2-2 παραμένει. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, η μπάλα και στις δύο περιοχές είναι, χάθηκαν και ευκαιρίες εκατέρωθεν και από τις δύο ομάδες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού. Μάλιστα. Πήκε ο γιατρός μέσα.
0: Έχουμε ακόμα χρόνο να μπει κανένα γκολ.
1: Έχουμε, έχουμε ακόμα.
0: Ευχαριστώ Άρη. Το τελευταίο.

0: στο Πολυδέντρη. Στο ημίχρονο ήταν ένα-ένα. Θα πάμε σε λίγο στο Γιάννη τον Τίνα για να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι.
1: Η ζωή που είναι μικρή.
0: Έτσι, έτσι, έτσι έχουμε να κάνουμε με Βασίλη Καρά. Αγαπάμε, δεν ξεχνούμε Βασίλη Καρά.

0: Όλα τα παιχνίδια, παιδιά. Μην ρωτάτε τώρα αν είναι καλό παιχνίδι να πάω να το δω αυτό τώρα για την Α1 κατηγορία. Τι ας σου πω εγώ, μην πας. Όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική του σημασία. Όλα τα παιχνίδια αξίζει κανείς να πάει να τα παρακολουθήσει.
1: Ήταν μια σπίθα στην αρχή.
0: Και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει ματσάρες. Γενικά, παιδιά, να πηγαίνετε να παρακολουθείτε παιχνίδια ερασιτεχνικά όλων των κατηγοριών. Να χειροκροτάτε τα παιδιά για την προσπάθειά τους.

0: ξεχνάμε και το λέμε πάντα. Γεια σου Μανώλη Ιωαννίδη, το καλύτερο παιδί, αντιδήμαρχος εκεί Αμπελοκήπων Μενεμένης, διαιτητής, προπονητής, τα πάντα όλα ο Μανολάκης. Και μην ξεχνάμε παιδιά ότι ο αθλητισμός χαρίζει υγεία, χαμόγελο, αυτοπεποίθηση, κάνει πραγματικές φιλίες, τα λέμε. Έτσι δεν είναι Μανώλη Ιωαννίδη? Έτσι είναι.
1: Είμαστε δυο σταλαγμάτιες, είμαστε δυο σταλαγμάτιες.
0: Και δεν μαθαίνει μόνο να μπαίνει γκολ, ούτε επιμένει να υπογραφούν μεγάλα συμβόλαια. Άμα δεν μπορείς, πώς θα υπογράψεις συμβόλαιο? Σε μαθαίνει όμως ο χώρος του αθλητισμού να συνεργάζεσαι, να προσπαθείς, να σέβεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι. Όλα αυτά που λέμε κάθε φορά ρε παιδιά. Εντάξει, εντάξει, εσύ θέλεις, επιμένεις τον Παντελή, τι να κάνω.
2: Σου πω, τρομάζω και φοβάμαι, στο σ' αγαπώ.
0: Να επαναλάβουμε ότι από αύριο στα γραφεία εκεί του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, στην Πολυτεχνείου εκεί 17, ξεκινούν τα καθιερωμένα μαθήματα, τα δευτεριάτικα μαθήματα. Αύριο θα διδάξει ο Μπάπης ο Κωστούδης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου. Θα πηγαίνουν, θα πρέπει να πηγαίνουν τα νέα παιδιά, οι νέοι διαιτητές. Έχουν να μάθουν πολλά πράγματα. Μην λέτε ότι τα ξέρετε όλα. Όπως και εμείς εδώ παιδιά, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Δεν κάνουμε τους παντογνώστες. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθειά σας, τη συμμετοχή σας.
2: Μαγιά φαντάζω, όλα τα ρούχα μου να λείπουν.
0: Η συμμετοχή σας σίγουρα μας κάνει καλύτερους. Μας έχει σε εγρήγορση.

0: Και εννοείται ότι για τα παιδιά το λέω, για τους ποδοσφαιριστές, για αυτούς που αθλούνται, ότι μέσα στους αγωνιστικούς χώρους είναι, είστε αντίπαλοι 90 λεπτά παιδιά. Έξω από αυτό είστε όλοι άνθρωποι, πρέπει να γυρίσετε στη δουλειά σας, στις οικογένειές σας. Ναι, γιατί και ο διαιτητής τι είναι, μέρος του παιχνιδιού δεν είναι ρε παιδιά? Τι πρέπει δηλαδή, να τον βλέπουμε στραβά, με μισό μάτι? Ωραία, σεβόμαστε και το διαιτητή, τι να κάνουμε. Και ναι, θα κάνει ο διαιτητής, θα κάνει λάθη. Πώς θα γίνει? Υπάρχει κανένας διαιτητής που δεν κάνει λάθη? Έχουμε καμιά τσιγαριά, κανένα μέτρο? Μπορεί να αδικηθεί τη μια φορά, την άλλη θα... Όταν τα σφυρίγματα είναι υπέρ σου, δεν λες τίποτα όμως. Ε?
1: Τα όνειρα τα έκανα μαζί σου.
0: Δεν χρειάζεται. Οι προσβολές και οι επιθέσεις στους διαιτητές είναι για αδύναμους ανθρώπους. Αυτά πρέπει να σας τα λένε και οι προπονητές σας και οι παράγοντες. Όταν όλη την ώρα ασχολείσαι με το διαιτητή, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Σημαίνει ότι είσαι αδύναμος. Σημαίνει ότι δεν μπορείς.

Στο 60 ανήκει Μεσημβρίου Καμπανιακός, παραμένει το 0-0. Για το μαραθώνα είπαμε προηγουμένως, 2-1 την Νικόπολη, και η Νικόπολη με την είσοδο του Λαζαρίδη ζωήρεψε επιθετικά. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 3-0. Γεια σου Κώστα Κουτσονίκο από το Κιλκής Μεραία.

0: Πάμε στον Παναγιώτη Τερζόπουλο. Κάτι έχει γίνει εκεί, Φίνικα Στούμπα, Εθνικό Σπηλιά. Παναγιώτη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, το παιχνίδι έχει τελειώσει εδώ και ένα λεπτό. Τελικό σκορ Φίνικα Στούμπα, Εθνικό Σπηλιά. Το σκορ έγινε 4-0. Συγκεκριμένα στο 27ο λεπτό είχαμε μια παλιά τρικαλόπουλο μπήκε στην περιοχή. Έσπασε την μπάλα στο έτσι του πέναντι στον αναγνώστη και αυτό ο κινήτη έκανε το 4-0. Έτσι οι γηπεδούχοι επικράζανε με 4-0. Να θυμίσουμε στο 20 ο τρικαλόπουλο το 1-0. Στο 24ο λεπτό ο ίδιο παίκτη το 2-0 με σουτ. Στο 71ο λεπτό ο Χαχαμίδη με πέναντι το 3-0. Και στο 87ο λεπτό ο αναγνώστη κινήτη έκανε το 4-0. Οι γηπεδούχοι φτάνουν του 13 βαθμού. Επόμενη αγωνιστική ΑΕΒΟΣ μου φύγει Καστούμπας και Εθνικός Σπηλιάς Μαραθώνας. Εδώ τώρα κοντά μου έχω τον προπονητή των γηπεδούχων, τον κύριο Καμπουρή, να κάνει κάποιες δηλώσεις από την πρώτη του σήμερα στο φύγει Καστούμπας. Σας τον δίνω.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη.
0: Καλά είσαι με το δεξί, μπήκες μια χαρούλα, έτσι.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πώς το ζήσες το παιχνίδι, πώς πήγε το παιχνίδι, έτσι όπως το ζήσες εσύ από τον πάγκο?
2: Εγώ προσωπικά είχα πολύ μεγάλη ανυπομονησία για το ντεμπούτο μου στους πάγκους ξανά, γιατί φέτος δεν ξεκίνησα σε κάποια ομάδα. Δούλεψα 3 μέρες με τα παιδιά όσο καλύτερα γινότανε. Μιλάμε ότι υπάρχει ένα γκρουπ ατόμων το οποίο έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να καταλάβουμε ένας του αλλού τη φιλοσοφία, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι το έμψυχο δυναμικό είναι ένα συν για τον Φίνικα Πολύνης, ο οποίος θέλει και την άνοδο, το λέει.
2: Για το Φίνικα Τούμπας.
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Ναι, θέλουμε την άνοδο, το έχουν ξεκαθαρίσει η διοίκηση με τις κινήσεις που έχει κάνει. Ορισμένα πράγματα μόνο και μόνο από κάποιες μεταγραφές που γίνονται δηλώνουν το ότι θέλεις να βγεις, αλλά από εκεί και πέρα τα ονόματα των παιχτών ή κάποιος προπονητής από μόνος δεν μπορεί να δώσει μια άνοδο.
0: Σωστά.
2: Απλά την ομάδα του Φίνικα Τούμπας, διοίκηση, προπονητές και παίκτες θα πρέπει να συντελέσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Καλή συνέχεια να έχεις, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Αγαπημένα χι. Αυτά για τον προπονητή Καμπουρίδη, τον νέο προπονητή του Φίνικα Τούμπας. 4-0 με το δεξί μπήκε. Χαρούλες για τον Μότσανο.

Πίνικας Πολύγρης και οι μεταγραφικές κινήσεις, οκ, okay, δείχνουν αυτό και οι πληροφορίες, το θέλουν οι άνθρωποι, έχουν δουλέψει να φτιάξουν μια δυνατή ομάδα, ένα δυνατό σύνολο. Αυτό είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν είναι το πάντο.

όπως είπε και ο προπονητής προηγουμένως, θέλει πολλή προσπάθεια. Τα αγκάθια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα είναι πολλά. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι άλλες ομάδες είναι καλές, ενισχυμένες.

0: είπαμε 4-0 Φίνικα Τούμπας Εθνικός Πειλέας. Μεσημέρι Καμπανιακός 2-0. Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε τελικό αποτέλεσμα. Μαραθώνας Νικόπολη. Ο Μάκης ο Κιλιντάρης θα μας πει.
1: Βασιλιά μου, θα βρεθείς μέσα στην αγκαλιά μου.
0: Πρέπει να έχει μπει γκολ και στο Πολυδέντρι.

0: Πάμε στο Γιάννη τον Τίνα τώρα. Γιάννη.
1: 16 λεπτά παίζουμε στην επανάληψη. Εδώ στο Πολυδέντρο έχει γίνει το μάτς 1-2 με ένα φοβερό σου του Μπακαρόπουλο από αριστερά που έφυγε στην αντεπίθεση. Τώρα η νέα γενιά είναι στην επίθεση. Ενώ πριν γίνει το 1-2 είχε την ευκαιρία, τη μεγάλη ευκαιρία ο Ποντιακός με δεύτερο πέναλτι που κέρδισε. Ο Μακρύδης το εκτέλεσε. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή το σουτ. Ευκαιρία εδώ θα γίνει κόντρα. Επιμένω όμως υπέρ της νέας γενιάς που είναι πάλι στην επίθεση. Το παιχνίδι έχει ανοίξει. Είπαμε ότι ο Ποντιακός έχασε πέναλτι. Στο τρίτο λεπτό της επανάληψης έχασε την ευκαιρία να γίνει το 2-1. Και ο Μπακαρόπουλος έκανε το 1-2 στο 58 με ωραίο διαγώνιο σουτ. Παίζουμε 17 λεπτά στην επανάληψη. Ο Διακός νέα γενιάς στο χωρίο 1-2.
0: 1-2, σε ευχαριστώ, θα επανέλθουμε. Θα πάμε σε λίγο ξανά. Έχει ακόμα 11.30 ώρα ξεκινήσει το παιχνίδι εκεί. Θα πάμε στον Άρη Οικονομίδη τώρα. Πάμε στον Άρη Οικονομίδη, Μακεδονικός Β' δόξα Αγίου Παύλου. Έλα Άρη.
2: Τελικό Στάθη 3-2 για το Μακεδονικό. Δυνατό παιχνίδι. Δύσκολη νίκη του Μακεδονικού και η δόξα Αγίου Παύλου μπορούσε να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά ο Μακεδονικός τυχερότερος πήρε τη νίκη. Και έτσι τελικό αποτέλεσμα. Μακεδονικός Β' δόξα Αγίου Παύλου 3-2.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Άρη. Στο ποδόσφαιρο ξέρετε ότι μετράει.

0: One ticket, please.
1: Κατσαρίδες, κουνούπια, ποντίκια, φίδια. Μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, λοιπόν. Flash 99,4, αυθεντικά αεραστεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Στάθης Γεωργιάδης. Έτσι πορευόμαστε. Ελπίζω να απολαμβάνετε το ταξίδι και να φτάσουμε στον προορισμό μας, που είναι ένας και μοναδικός. Να περάσετε ένα τρίωρο ανέμελο, μακριά από flyover, από πράγματα που σας στεναχωρούν. Ασπρίζουν τα μαλλιά σας, πονάει το στομάχι σας. Μακριά, αφήστε τα στην άλλη. Δεν θέλω μιζέρια, δεν θέλω ζήλια. Γεια σου Τσέτσι. Επειδή τις προηγούμενες μέρες ακούστηκε και για τον Άτλα Μενεμένης ότι αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα, κάτι τέτοιο ακούγεται. Όμως υπάρχει μια χτίδα φωτός και ενδεχομένως από αύριο να αλλάξουν κάποια πράγματα. Χριστολιάπη, ο Κίτσιου μας έστειλε το καθιερωμένο μήνυμα. Γεια σου Γιορδάνη Κίτσιου. Έμεινε μόνος του και αυτός, τι να κάνει εκεί πέρα. Δεν έχει στηρίγματα, παίχτες δεν βρήκε. Τι να κάνει, έχει σημεία των καιρών. Τρεις ομάδες φέτος. Α, δούμε. Νίκη μεσημερίου είπαμε προηγουμένως 2-0, αλλά δεν είναι τελικό παιδιά. Τελικά είναι αυτά που ακούσατε. Πάμε τώρα στον Φίνικα Τούμπας. Το μάχη του

0: Πάμε στο Μάικη Λιντάρη, ένα flashback του σημερινού παιχνιδιού, Μαραθώνας Νικόπολη, έλα Μακή.
1: Τελικό αποτέλεσμα 2-2 στο 85-86 ο Ζαΐρης μετά από εκτέλεση πλάγιο. Μίληξε πιο ψηλά από όλους, πήρε κεφαλιά, δεν ήταν δυνατή, ήταν χλιαρή η κεφαλιά, αλλά η μπάλα εκεί που κατέρευσε δεν μπορούσε να αντιδράσει. Ο Βασιλιάδης έκανε το 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Μετά, όπως είπα, το 65-60-65 ήταν η ομάδα της Νικόπολης που κυριάρχησε με την είσοδο του Λαζαρίδη του Νίκου. Άλλη ομάδα, άλλη άβρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Διαφορετική εντελώς η ομάδα της Νικόπολης. Τελικό αποτέλεσμα 2-2, όπως δήλωσαν και οι δύο προπονητές, έμεναν ευχαριστημένοι από το 2-2 αυτό. Αυτά λοιπόν από εμάς.
0: Σε ευχαριστώ Μάκη, καλή συνέχεια. Ο Νίκος ο Λαζαρίδης λοιπόν, άμα τη επιστροφή του από την Κύπρο τον έβαλε μέσα ο Ταλιχμανίδης και καλά έκανε, από που φαίνεται ότι γύρισε το παιχνίδι εκεί που έχανε 2-0 σαν την Ελλάδα και με γκολ του Λαζαρίδη πήρε την ισοπαλία. Φίνικας Τούμπας λοιπόν, Εθνικός Πηλιάς 4-0, Μαραθώνας Νικόπολη 2-2. Και στο μεσημέρι, νίκη μεσημερίου, δεν είναι τελικό, προηγούνταμε 2-0 τον Καμπανιακό.

Γεια σου Μαύρο Μιχάλη, Πρέλεβιτς. Πού είσαι, ακούς τίποτα, σε κάνα γήπεδο ήτανε. Φεύγουν τώρα παιδιά από τα γήπεδα, πάνε στο αυτοκίνητο, μπήκαν στο αυτοκίνητο και παρακολουθούν τώρα το τι γίνεται εδώ στην εκπομπή, κάνα αποτέλεσμα, κάνα κουτσομπολιό. Ε, Πρέλεβιτς. Κυριάκο Μαύρο Μιχάλη, την αγάπη μου στον Νίκο Αλεξανδρίδη, τους φιλικούς χαιρετισμούς. Όλος ο λαός μαζεμένος σε μια συχνότητα. Θα πούμε και γάμα εθνική και αβήτα εθνική και από όλο Καλαμαριάς. Σούπερ Λιγκ δεν υπάρχει ρε παιδιά. Αυτοί που ήταν εκεί, ναι, ήταν φίλαθλοι της Γερμανίας που το βράδυ θα πάνε στο γήπεδο, στην Τούμπα. Πήγανε χθες και σήμερα σε ρασιτεχνικά παιχνίδια. Πιστεύω να πλήρωσαν, νομίζω να πήγανε τζάπα. Έρχονται από τη Γερμανία εδώ να δουν την εθνική. Λυπούνται να δώσουν 5-10 ευρώ. Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου, 3-2 τελικό. Μας τα είπε ο Άρης ο Οικονομίδης πριν από λίγο. Τον ευχαριστούμε. Στο Ποντιακό στις Πολυδεντρίου Νέα Γενεά του Στορίου έχουμε ακόμα χρόνο. Το γύρισε το παιχνίδι όμως η Νέα Γενεά και προηγείται με 1-2. Έχουμε όμως ακόμα χρόνο και εκεί.

Τι είχε εκεί στο Μεντιτεράνε, ξενοδοχείο, κόσμο πολύ. Τι να σου πω. Α, ναι, ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου ήταν εκεί. Είχε συγκέντρωση ο Γιαννάκης. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, ναι. Καλό παιδί, μπασκετβολίστας, καλός. Θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Περιφέρεια. Έτσι, έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί έχουμε και συνέχεια, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα πάμε, πάμε. Γεια σου Νάσο, γεια σου Μπούλη. Ο Μπούλης θα πάει πάλι η Εθνική Ελλάδος απόψε. Πήγε προχθές, θα πάει και σήμερα. Δεν μπορεί, χωρίς γήπεδο δεν μπορεί.

0: Πάμε να ακούσουμε περιγραφή από τον Γιάννη Ντίνα, Ποντιακός Πολυεδρίου, νέα γενιά Βεστοχωρίου.
1: Το 1-2 παραμένει, με 10 παίκτες παίζει τώρα η ομάδα της νέας γενιάς. Για να μην κεφάλια, εκεί που θα γίνει η μπάλα έξω, ευκαιρία για τον Ποντιακό, που πριν από λίγο είχε και δοκάρει στο 21 της επανάληψης. Ο Τσικερίδης δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη. Έτσι λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά η ομάδα της νέας γενιάς παίζει με παίκτη λιγότερο. Η ομάδα του Ποντιακού επιτίθεται θέλοντας να φτάσει στην ισοφάριση, και πριν από λίγο είχε οριζόντιο δοκάρι στην επαναφορά της μπάλας. Μετά το δοκάρι ο Χειρίτρατας έκανε την κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, και πάλι η ομάδα του Ποντιακού με το Μακρύδι από αριστερά που πιέζει. Για να δούμε τώρα τον Μακρύδι αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά, η μπάλα φεύγει από την άλλη πλευρά στο Φουλιρά το Γιάννη. Πιέζει και ο Φουλιράς, τελικά στηρίζει ο ρητής, δίνει επιθετικό φάουλ. Ακόμη 15 λεπτά περίπου, το 1-2 παραμένει εδώ στο Πολυδέντρι.
0: Θα έρθουμε λίγο αργότερα, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. 1-2 παραμένει, προηγείται νέα γενιά Βεστοχωρίου. Με 10 παίκτες όμως αγωνίζεται. Ο Διακός Πολυεδρίου αύξησε την πίεσή του για να φτάσει στην ισοφάριση. Να δούμε, ενδιαφέροντα τα τελευταία 15 λεπτά. Γεια σου Γιάννη Κυρικλίδη. Κρυονέρι μεριά. Έχουν πρεμιέρα. Τι έχουμε? Φιλικό μάλλον, έτσι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει. Άντε να δούμε τι πουλιά θα πιάσετε φέτος.

Τελείωσαν τα παιχνίδια λοιπόν. Έχασες το παιχνίδι, δεν πειράζει. Η ήττα δεν είναι αποτυχία, παιδιά. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Να ξαναμπούμε στο γήπεδο, κερδίσουμε την άλλη φορά. Δεν χρειάζεται να το βάζουμε κάτω. Λίγες στιγμές στεναχώριας και ξανά μανά από την αρχή. Φιλικό στα Βρασνά, Γιάννη Κυρικλίδη. Τι λέει ρε, 5 γκολ έβαλες. Μπράβο. Κράτα λίγα για το πρωτάθλημα. Στα Βρασνά, πω. Τι μου θύμιζες τώρα, 1-2 παιχνίδια εκεί. Τα ανέπαιξα τότε δίπλα στη θάλασσα. Μας βαρούσε ο αέρας της θάλασσας. Όμορφα χρόνια, ρομαντικά.

Α, τι είναι, κλειστή Λεωφόρο Νίκης. Τώρα βλέπω εδώ από τους αλληλείς που διαμαρτύρονται για το πετρέλαιο, το αυξημένο. Κλείσαν την Νίκης, όχι.

Ναι, ναι, αλήθεια παιδιά, βούλιαξε εκεί η Κρήτη. Το Λασίθι, το οροπέδιο εκεί πάνω, πολύ νερό ρε παιδιά. Ω, πολύ βροχή ρε. Ωχ, Παναγία μου. Εντάξει, να βρέχει σιγά σιγά ρε παιδί μου, να ποτίζονται και τα καπνά, να μεγαλώνουν. Έλα, έλα, εγώ φεύγω από τα όνειρά μου.

Γεια σου Μπαζάρ. Τι έγινε, όλα καλά πάνε? Δεν έχουμε τίποτα. Κάτσε να πει βαθιά ο χειμώνας πρώτα. Μην έχουμε τίποτα, κανένα Σαββατοκύριακο με αέρδες, χιόνια και βροχές. Βασικά άμα χιόνι δεν πειράζει. Η βροχή είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και έχουμε αναβολές. Πλημμυρίζουν τα γήπεδα. Δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο.

0: Η αλήθεια είναι τώρα με όλο αυτό το σύστημα που οι μεταγραφές μπορούν να φτάσουν μέχρι τον Ιανουάριο. Οπότε μπορεί κάποιος να διορθώσει κάποια λάθη, παραλήψεις.
1: Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς.
0: Γεια σου Κώστα Μπίκα.
1: Είναι δική σου. Γι' αυτό φεύγω από τη ζωή σου.
0: Παιχταράς ο Κώστας ο Μπίκας. Το θυμάμαι στο Μακεδονικό, ώρα. Ματσάρες με τον αείμνηστο Ηλία Ατματζίδη. Και μετά στην Ηλιούπολη. Ο Μπίκας έπαιξε και στην Ηλιούπολη. Προπονηταράς. Λίγο σκληρός όμως. Γεια σου Γιάννη Μανολίδη. Έλεγα λοιπόν ότι τώρα με τις μεταγραφικές κινήσεις που συνεχίζονται μέχρι και τον Ιανουάριο, αν κάτι πάει στραβά μπορεί κάποιος να κάνει μια διορθωτική κίνηση. Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις γύρω από αυτό το θέμα. Άλλος λέει ότι χαλάει η ισορροπία των δυνάμεων των ομάδων. Αν ένας έχει λεφτά μπορεί το μέχρι τον Ιανουάριο να κάνει δύο μεταγραφές και να πάνε τα πάνω κάτω. Ξεκινάμε με 11 παίκτες ας πούμε τους ίδιους και στη διαδρομή αλλάζουν όλα αυτά. Μου φέρνουν άλλους από τη Β' Εθνική παίκτες. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Γεια σου Οδυσσέα Καραβάρα, προπονηταρά, παλιές καλές εποχές.

Ακόμα φωτιές ρε παιδιά. Δεν τελειώσαμε με τις φωτιές. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Οκτώβριος μπήκε. Έλα. Έλα. Λοιπόν, Μαραθώντας Καλαμαριά στην Νικόπολη 2-2, να επαναλάβουμε λίγο κάποια αποτελέσματα. Λίγα, αλλά καλά. Ο Λαζαρίδης ισοφάρισε ο Νίκος. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλαίας 4-0 τελικό. Να επαναλάβω ότι οι φίλοι της Εθνικής Γερμανίας παρακολούθησαν το παιχνίδι στην Τριανδρία, του Φίνικα. Στο Σαββάτο οι ίδιοι φίλοι, μπορεί και άλλοι. Ήταν στους Ακρίτες με τον Ποσειδώνα. Το βράδυ θα είναι στην Τούμπα. Ελπίζω να τους χαλάσουμε τη βραδιά. Σε θέλω, καρδιά μου. Να τους στεναχωρήσουμε. Τι να κάνουμε. Το 2-0 νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός δεν είναι οριστικό. 2-0 κάπου εκεί στο 80. Με 10 παίχτες ο Καμπανιακός. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 3-2. Λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού, Ποντιακός Πολυδητρίου Νέα Γενεάς με στο χωρίο 1-2. Και μη με προδώσεις. Με 10 παίκτες αγωνίζει η Νέα Γενεά. Δοκάρι είχε ο Ποντιακός. Α, εσύ έχεις τα δοκάρια, εγώ βάζω τα γκολ. Στο ποδόσφαιρο μετράνε τα γκολ. Καλές οι ευκαιρίες, καλά τα δοκάρια, καλό το θέαμα. Όμως στη νίκη, τρεις βαθμούς και ήσυχο ύπνο το βράδυ την έχει αυτός που παίρνει την νίκη. 2-1 το μεσημέρι! Τα τελευταία λεπτά θα είναι δραματικά. Νίκη μεσημέρι ο Καμπανιακός 2-1 με 10 παίκτες ο Καμπανιακός. Να φανείς δυνατή. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Ματσάρες το απόγευμα. Στις 4.30 τα παιχνίδια, παιδιά. Μπήκαμε στο χειμώνα. Σπάστε το. Παύλος Μελάς Λαγκαδάς. Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασύρου. Εκεί θα πάω. Πάω εκεί στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα. Σάκη Παπαδόπουλε. Ματσάρα θα δω πάλι. Προηγούμενη εβδομάδα το γήπεδο ήταν κατάμεστο πάντως. Μπράβο. Γενικά στα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας είναι ενθαρρυντικό που τα γήπεδα έχουν πάρα πολύ κόσμο και αυτό είναι πραγματικά χαρά. Που μα δίνει κουράγιο στις ομάδες, δίνει δύναμη στους ποδοσφαιριστές.

Να επανέλθω λοιπόν σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές, τους νέους κυρίως, που απογοητεύονται πολύ εύκολα. Με το πρώτο μπινελίκι από τον προπονητή αποσύρονται, φεύγουν, τους πιάνουν τα κλάματα. Δεν είναι, το ποδόσφαιρο είναι για δυνατούς ανθρώπους, παιδιά. Θα πρέπει να το καταλάβουν όσοι πάνε να ασχοληθούν. Είναι ένα ιδιαίτερο, ιδιόμορφο άθλημα. Γι' αυτό και αγαπιέται τρελά σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Μπορεί λοιπόν, νεαρέ μου, σήμερα να είσαι στον πάγκο. Μπορεί να μην έπαιξες όσο θα ήθελες, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να τα παρατάς όμως. Πρέπει να δουλέψεις, να αποδείξεις τον προπονητή σου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι το αξίζεις και θα σου δοθούν οι ευκαιρίες. Μην απογοητεύεστε. Αυτοί που είναι έτοιμοι είναι σίγουρο ότι θα τους δοθούν οι ευκαιρίες. Έτσι, έτσι. Και για σένα τον νεαρό ποδοσφαιριστή το λέω. Για σας τα νεαρά παιδιά, αφήστε για λίγο το κινητό στην άκρη. Επιτέλους πια, βάλτε αθλητικά παπούτσια και βγείτε έξω. Πάτε στο γήπεδο, πάτε ξέρω εγώ στον δρόμο, πάτε στην πλατεία. Διώξτε τα αυτοκίνητα από εκεί. Τρέξε, ίδρωσε, γέλασε, συγκρούσου. Ας περιμένουν τα facebookια. Πώς για. Θα πάτε σύμφωνα με την ηλικία σας. Παιδική ηλικία θέλει παιχνίδι. Θέλει ποδόσφαιρο, θέλει αθλήματα. Θέλει αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό πρέπει να ζείτε στιγμές. Μην τις αφήνετε να προσπεράσουν. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το καταλάβετε και θα λέτε τι καλά μας έλεγε εκείνος ο Στάθης ο Γερογιάδης.

0: Το απόγευμα λοιπόν, 5.30 ώρα στο Φίλουρο και έχει και προβολής καλούς. ΑΕ Φίλουρο Αστέρας Αμπελοκήπων στις 5.30 παιδιά. Στο Σοχό, άιδε μαζευτείτε όλοι εκεί παιδιά. Την περιοχή, την γύρω, ξέρεις δεν έχει άλλη, μόνο ο Ασκός έμεινε. Εθνικό Σοχό Άρης Καβαλαρίου. Σημαντικό παιχνίδι από δύο ομάδες φιλόδοξες παιδιά. Στις 4.30 το παιχνίδι.
1: Σε παρακαλώ απόψε, τη ψυχή μου βρες και κόψε, πάρε την αναπνοή.
0: Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Λυτής. Να γειτονικά ντέρμπι που λέγαμε
1: απόψε,
0: στις 4.30 και αυτό και εδώ κοντά στο Σταυρό
1: αρετίνα,
0: Πάουκ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού στις 4.30 επίσης. Διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ σας τα είπα. Γεια σου Αγγελάκο Καραϊσαρίδη. Ήρθες στην παρέα μας, άρχισες, πού ήσουνα? Κάνα πρωινό, τίποτα? Καμιά εκκλησία? Αγγελάκο!
1: Ένα τραγούδι, τότε...
0: Στον τρίτο όμιλο, ΑΕΠΗΛΕΑΣ ΑΧΙΛΕΑΣ ΠΕΡΕΑΣ
1: θέλω...
0: Ατρόμητος Πλαγιαρίου, αναγέννηση νεών επιβατών στις 4.30 επίσης. Γεια σου Κώστα Γεωργιάδη, στο Ανόβερο Μεραία.
1: Πάρε την,
0: την αγάπη μου, στην οικογένεια, στη Βάσο, στα κορίτσια.
1: Σε παρακαλώ απόψε, την ψυχή μου.
0: Άτε πάλι τώρα, μας πάρετε και το Ζαφύρι τώρα. Μας τρελάνε, δεν θέλετε, ακόμα δεν το πήραμε ρε. Ανοίξαμε πόρτες με τη Γερμανία εκεί παιδιά. Κάθε χρόνο θα φεύγουν, ξέρετε, ποδοσφαιριστές. Ειδικά άμα γίνει, εντάξει, άτυχος τώρα ο άλλος τώρα με το πόδι. Ανοίξαμε παρτίδες και κάθε χρόνο θα φεύγουν παίκτες στη Γερμανία. Μας πήραν χαμπάρι αφιερωμένο στον Κώστα και στο Ανόβερο. Νίκη Μεσημερίου, Καμπανιακός 2-1 τελικό. Το κράτησε το αποτέλεσμα. Πήρε τους 3 βαθμούς η Νίκη Μεσημερίου.

Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ παιδιά για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είναι μια ηθική ικανοποίηση. Καλό ταξίδι σε όσους βρίσκονται στους δρόμους. Χαλαρά, δεν μουτζώνουμε, δεν πετάμε τσιγάρα. Είμαστε ευγενικοί πάντα. Δίνουμε προτεραιότητα στις γυναίκες. Βασικά πράγματα για έναν ευγενή άντρα. Έτσι, έτσι. Είστε στο Flash 99,4, ακούτε αυθεντικά ερασιτεχνικά κάθε Κυριακή 11 με 2. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Να τα λέμε και αυτά. Ωραίες μουσικές λέει. Παίζω ωραίες μουσικές, ε. Ας ζητήσουμε καμιά εκπομπή νυχτερινή 2 με 4 στα χαράματα, ξέρω εγώ, 2 με 5. Παίζουμε μουσική, σας μουρλάνω όλους. Αν τι νομίζετε, αφού έχουμε αυτιά, ακούμε. Μπορεί να μην παίζουμε μπουζούκι, ξέρουμε να ακούμε όμως. Έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα που λέτε.

0: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
1: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
2: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και πάλι. Flash 99,4 αυθεντικά ραδιοτεχνικά. Κάθε Κυριακή 11 με 2 έρχεσαι στην παρέα μας να λέτε τι ακούν τα αυτιά σας, να μεταφέρετε όλα αυτά σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς. Μην τρέπεστε να λέτε ότι ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο, την καλύτερη εκπομπή. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Εδώ από τη μια άκρη της άλλης στη Θεσσαλονίκη μας, κοντά στα γήπεδα, στους πρωταγωνιστές, κοντά στα παιδιά που ονειρεύονται, που έχουν όνειρα και αδιακρίσεις. Άλλα θα φτάσουν ψηλά, άλλα δεν θα φτάσουν ψηλά. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Όλα όμως τα παιδιά αξίζουν μια ευκαιρία. Γι' αυτό μπαμπάδες και μαμάδες να τα οδηγείτε σε αθλητικούς χώρους. Για εμάς που είμαστε άνθρωποι του ραδιοτεχνικού ποδοσφαίρου, πάτε τα σε ακαδημίες, στη γειτονιά, στο χωριό, όπου υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, να νιώσει την ανάσα, να μυρίσουν το χόρτο. Και αυτοί στο τέλος της ημέρας θα επιλέξουν αν θα συνεχίσουν ή όχι. Μην τους στερείτε όμως το όνειρο, τη φιλοδοξία.

Εχθές λοιπόν είχαμε παιχνίδια για το δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Αθηνικής κατηγορίας. Εκεί όπου συμμετέχουν 6 ομάδες από την ζωή να έχουν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Το έχω πει από το ξεκίνημα των εκπομπών. Είμαι βέβαιος ότι ομάδα της Θεσσαλονίκης θα κόψει πρώτη το νήμα. Απλά δεν μπορώ να ξέρω ποια. Είναι νωρίς ακόμα.

Έτσι έτσι τα πράγματα που λέτε. Αεπολικά Στρουφίνικας Πολύχνης 0-1. Δυσκολεύτηκε ο Φίνικας. Εντάξει, θα βρει το δρόμο του. Εντάξει, τώρα είναι γαματική, έχουν δυσκολίες και οι άλλες ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο. Σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί για το Φίνικα Πολύχνης. Αεπολικά Στρουφίνικας Πολύχνης 0-1. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Έχασε την πρώτη αγωνιστική ο Μακεδονικός από τους Αγρίτες. Πήρε το αίμα του πίσω. Ακρίτες Ικαιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2. Καλή ομάδα Μηχανιώνα, τα έλεγα εγώ, τα έλεγα. Γιώργος Αμανατίδης έκανε καλή ομάδα. Είναι Αλεπού, έχει εμπειρίες. Ηρακλής Θερμαϊκού, Παναδεσσαιακός 2-0. Και μπαμ, πάω Κριστόνης 3-1. Έχει δρόμο πολύ ακόμα. Και να πούμε, ο Γαρίφαλος με 89 έβαλε τον γκολ για το Φίνικα Πολύχνης. Τσάνη και το Σναρίδης για το Μακεδονικό το 0-2 επί του Κυλκυσιακού. Κορμαρίς και Κάλφας για τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Καλός παίκτης ο Κορμαρίς. Είναι ο γιος του Κώστα Κορμαρή, του προπονητή του Πόξ, έτσι. Πόξ που δεν ξεκίνησε καλά χθες, έχασε 0-1 από την αναγέννηση Χαλκιδόνας. Η Μηχανιώνα και ο Φίνικας Πολύχνης είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς. Μπαμ και Ηρακλής Θερμαϊκού έχουν από 4. Ακρίτες και Μακεδονικός από 3. 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης προηγούνται στους 11. Δεν χάνεται, δεν χάνεται. Η πρώτη θέση δεν χάνεται. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και τα μπαράζ, έτσι. Δεν τελειώνει τίποτα άμα τερματίσει πρώτος.

0: Εχθές Σάββατο 3 του μηνός, ματσάρα εκεί, τι ματσάρα, παράπονα, τι γίνεται, πανθρακικός, πανσεραϊκός 1-1. Ο Κωστογεωργιάδης πήγε, έφυγε από το Πανθρακικό, πήγε στο Πανσεραϊκό, γύρισε ξανά να παίξει μπάλα με τον Πανσεραϊκό. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια.
1: Θεσσαλονίκη μάγισσα, τραβάσα το μαγνήτη.
0: Και έχουμε Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 5 του μηνός, αύριο δηλαδή στις 2 η ώρα. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο. Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτά τα παιχνίδια για τη Super Link 2. Εντάξει, εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και ο πρώτος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Θα αναφέρουμε αποτελέσματα και εκεί τις Κυριακές. Είναι οι ομάδες που είναι στην Ανατολική Μακεδονία. Έχει αρκετό κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη όμως, που είναι από τη Δράμα, από το Παραλίμνιο, την Καβάλα, από τον Εύρο. Οπότε θα αναφέρουμε και τα αποτελέσματα. Θα παρακολουθούμε γενικά το πρωτάθλημα αυτό.
1: Θεσσαλονίκη, όμορφη, όλες τις γειτονιές σου.
0: Σήμερα έχουμε τον τρίτο όμιλο. Στις 4 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Θύελλα Κατσικάς Πας Γιάννενα. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα. Βέρι Ευατόλακος Καστοριά Μακεδονικός Χιάτισσας. Και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου. Αυτά για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα αναφέρουμε όπως είπαμε διεξοδικά τον δεύτερο όμιλο και θα αναφέρουμε και αποτελέσματα από τον πρώτο και τον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Έτσι.

αποτελέσματα μου ζητάνε. Κάποιοι που μας ακούνε στο αυτοκίνητο, να τα επαναλάβουμε γρήγορα γρήγορα, άλλωστε είναι λίγα τα σημερινά παιχνίδια πρωινά. Μαραθώνας Καλαμαριάς Νικόπολη 2-2. Από 2-0 το έκανε 2-2 και με γκολ του Λαζαρίδη του Νίκου που γύρισε μέσα στην εβδομάδα από την Κύπρο. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 4-0. Νίκη Μεσημβρίου Καμπανιακός 2-1. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 3-2. Ποντιακός Πολυεδρίου Νέα Γενναία Άσβεστο Χωρίου 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Με 10 παίχτες η Νέα Γενναία.

στους άλλους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινήσανε και εκεί τα πρωταθλήματα, άρα μπήκαμε σε φουλ ρυθμούς. Γέμισαν τα γήπεδα, φωνές, σφυρίγματα, χαρές, λύπες, νίκες, ήττες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πότε μίλα, πότε φύλλα.

Στη Χαλκιδική, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, βρισκόμαστε στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε Α1, και εκεί τα παιχνίδια είναι σημαντικά, έτσι. Γενικά στην Χαλκιδική γίνονται καλά πρωταθλήματα, οπότε... Το παρακολουθούμε και έχετε εσείς την ενημέρωση κάθε Κυριακή πρωί. Για όλους και για όλα. Στη Χαλκιδική λοιπόν έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Τον εαυτό μου κάθε μέρα. Ακανθός Ιερισσού Νίκη Πολυγύρου 1-2. Ανθεμούς Γαλάτης Τασάρης Κασανδρίας 1-4. Διγενής Λακώματος Αετός Βαρβάρας 2-2. Πού είσαι ρε Κούλη, τι γίνεται ρε Κούλη. Νέος Μαρμαράς Αναγέννηση Τρίγλιας 1-0. Θύελλα Στανού Καλλικράτεια 3-1. Σήμαντρα Ηρακλής Μεγάλης Παναγιάς 3-0. Τέταρτη αγωνιστική, Αετός Βαρβάρας είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Νέος Μαρμαράς επίσης με 10 βαθμούς. Άκανθος Ιερισσού 9. Άρης Κασανδρίας 9. Και σήμερα έχει σημαντικά παιχνίδια για την Α κατηγορία, έτσι, Φοίνικας Νικήτης Νίκα Μουλιανής, στις 2 η ώρα αυτό το παιχνίδι, αλλά και άλλα παιχνίδια στις 4 η ώρα, τώρα που δεν υπάρχουν παραλίες, τα beach bar και όλα αυτά, στο γήπεδο. Καφέ και στο γήπεδο.

0: Ναι, χθες πρώτη αγωνιστική, Αγγελάκο. Πάνω στον Εύρο εκεί. Πήγα, είδα κανένα δύο γήπεδα, πήγα εκεί. Η ομάδα σου τι έκανε, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, νίκη Ανθίας. Ε, τι, πέντε γκολ, τι, πέντε γκολ ο Εθνικός. Η άλλη τι ήταν, δεν ήταν μέσα.
1: Έξοδο βρίσκω στο μπαρ της γωνίας.
0: 3-2 τελικό αποτέλεσμα στο 87-88. Αγγελάκο, το παρακολουθείς, ε? Βέβαια, το υπηρέτησες εκεί πάνω το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Οπότε έχεις ενδιαφέρον.

Είπαμε λοιπόν για τη Χαλκιδική τα αποτελέσματα, τέταρτη αγωνιστική. Να πάμε τώρα στο Κιλκής, στο Κιλκής με Ρέα. Θυμάμαι παλιά τα πρωταθλήματα εκεί, τεράστιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω γιατί όμως τα τελευταία χρόνια. Γενικά, γενικό είναι αυτό όμως, δεν είναι μόνο για τον Κιλκής. Στην περιφέρεια υπάρχουν δυσκολίες, πιο μεγάλες δυσκολίες από τις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα. Εντάξει, εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Το παλεύουν εκεί ακόμα οι ομάδες, οι παράγοντες. Έχουν και κάνα χορηγό εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Κάτι γίνεται. Στους άλλους νομούς είναι δύσκολα τα πράγματα.

Στο Κιλκής λοιπόν για την Α1 κατηγορία είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κύπελο. Καλό ξεκίνημα λοιπόν και στο Κιλκής με Ρέα. Να εξελιχθούν καλά τα πρωταθλήματα, να μην έχουμε τραυματισμούς και εκεί. Σεβασμός πάνω απ' όλα, τα έχουμε πει, τα λέμε αρκετές φορές. Εθνικός Αξιούπολης πάει κουγουμένη σας 1-1. Παονέ, Επταλόφου Αστέρας Μεγάλης Βρύσης 0-2. Κεραυνός Χορηγίου Απόλλων Ευρωπού 2-0. Ατρόμητος Παλιού Αγιονωρίου Ποντιακός Νέας Άντας 2-2. Άντε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τώρα για φαβορή μην με ρωτάτε. Θα βγάλουμε κάποια Κυριακή τον Κώστα τον Ίντο. Αν μας πει να κάνει μια σούμα, να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, αν υπάρχουν φαβοροί, πώς κυλάνε τα πρωταθλήματα. Γεια σου Κώστα Ίντο, καθηγητά.

Ναι, ναι, ήτανε. Πήγα μέχρι Κόνιτσα, ρε παιδιά. Τι να κάνω, πήγαμε. Δεν με αφήσαν όμως να περάσω οι αστυνομικοί εκεί. Να πάμε πάνω στη Μονή στο Μείο. Είχε φωτιές. Όταν πήγα εγώ είχε φωτιές. Καπνούς, αντάρες. Δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Τη βοήθειά του, την ευλογία του. Στην Ιμαθία να πάμε τώρα. Την όμορφη Ιμαθία. Έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές εκεί. Ακαδημία Βέρειας ΑΕ Ποντίον 3-1. Θύελλα Σταυρού Μελίκη 4-1. Λευκάδια Κένταυρος Ολυμπιακός Λουτρού 5-2. Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας Αλεξάνδρεια 2-0. Ένωση Αποστόλου Παύλου Απόλλωνα Αγίου Γεωργίου 1-1. Ολυμπιακός Νάουσας Σκοπανός 2-4. Εθνικός Ράχης Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 0-6.

Η Θέλα Σταυρού είναι με 9 βαθμούς στην πρώτη θέση μαζί με το Μέγα Αλεξάνδρου Τρικάλων. 7 βαθμούς ο Απόλλωνα Γεωργίου. Στην Μπέλα είχαμε κύπελο. Δόξα Μανδάλου Θιέλα Λιγοστόμου 1-2. Αλμοπός Αρδέας Κεραυνός Μεσιανού 2-1. Εθνικός Αρδέας Όλυμπος Αψάλου 5-4 στα μπέναλτι. Έχασε η Αψάλος ρε παιδιά. Αμάρε τι έγινε. Κάτι πήγε στραβά εκεί. Θα ρωτήσω τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Ξέρει αυτό, στο χωριό του είναι.

Στην Πιερία έχουμε τέταρτη αγωνιστική. Ενδιαφέρον τα παιχνίδια και εκεί. Εθνικός Κατερίνης Αετός Καταλωνίων 6-1. Παραλία Ατρόμητος 1-0. ΠΑΕ Ποντίων Καλυθέακος 1-1. Θερμαϊκός Κορινού Ελπής Ανδρομάχης 0-3. Κάνε Παναγιά η ξενιτιά. Δόξα μας Χωρίου Βατανιακός 1-3. Σβορώνος Αιγινιακός 2-1. Βατανιακός είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Η Παραλία έχει 10. Σβορώνος 10. Ατρόμητος 9.

0: Όπως είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, από το επόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνουν στα παιχνίδια και η Β' και η Γ' κατηγορία. Θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Θα απλώσουμε τα δίχτυα μας σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού Θεσσαλονίκης. Εσείς δεν έχετε παρά να απομνημονεύσετε τον Flash 99,4 στο ραδιόφωνο στο σπίτι σας. Ψηφιακά είναι τώρα τα ραδιόφωνα, παιδιά. Στο αυτοκίνητο εννοείται. Και βεβαίως, βεβαίως στο κινητό σας τηλέφωνο. Πλέον είναι εύκολα τα πράγματα. Και τις Κυριακές, τσουπ, έρχεστε στην παρέα μας. Απολαμβάνετε τη διαδρομή, το ταξίδι. Περνάμε όμορφες στιγμές μαζί. Παρέα με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Παρέα με υπέροχη ελληνική μουσική. Υπέροχους στίχους. Όμορφα πράγματα, ρομαντικά. Είναι σίγουρο
1: να φύγω σαν
0: ότι το μετά το τέλος κάθε εκπομπής
1: η πόρτα έκλεισαν.
0: Είμαι βέβαιος ότι νιώθετε πιο γαλήνη, νιώθετε ομορφιά, πιο ρομαντική, πιο αγαπησιάριδες. Μια εκπομπή ποίημα, σας λέω. Μια εκπομπή με μοριοδότηση. Όποιος έχει τα περισσότερα μόρια έρχεται. Αν θέλεις τώρα να ρισκάρεις, πάνε παραδίπλα. Τι άσε που εγώ τώρα. Πάνε, βγάλε τα μάτια σου.

σου Κώστα Κοτούλα. Είσαι ωραίος, είσαι έξυπνος, είσαι πειθαρχημένος. Πού θα πας ρε? Εδώ στην παρέα μας το Flash 99,4. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας, για την υπομονή σας, για τη στήριξη.

0: Και εννοείται, αν θέλετε κανένα τραγουδάκι, που με στέλνετε κανένα μήνυμα, να το εντάσσουμε στον προγραμματισμό της επόμενης Κυριακής. Έτσι ή έτσι.
1: Να φύγω σαν το κλέφτη έτρεξα. Την πόρτα έκλεισα.
0: Στην αγάπη μας εκεί στο μικρό μοναστήρι, στη Χαλκιδόνα, στα Μάλγαρα, στα Κίμινα, στη Γαλάστρα, στον Κάμπο,

Εντάξει που το ζητήσατε τώρα, δεν μπορώ να σας χαλάσω το χατήρι. Έλα, έλα, πάμε, πάμε σιγά σιγά. Χορεύετε μου λέτε, τι να κάνω εγώ τώρα. Φλάς είσαι, φλάς 99,4 είσαι. Υπεράνω όλων. Μακράν!

Όπω ρε παιδιά, φτάσαμε δύο. Όπω πώς περνάει η ώρα, μα περνάς καλά. Να πούμε λέτε τα αποτελέσματα ξανά μάνα, ε. Εντάξει, θα τα πούμε, τι έκανα. Μαραθώνας Καλαμαριά στην Νικόπολη 2-2. Φίνικα Στούμπας Εθνικός Πηλέας 4-0. Νίκη Μεσημερίου Καμπανιάκος 2-1. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 3-2. Ποντιακός Πολυεδρίου Νέα Γενεάς Βεστοχωρίου 1-2.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά όπως καταλαβαίνετε, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, μιας άλλης εκπομπής, άλλη μια Κυριακή εδώ στην παρέα μας, στην όμορφη παρέα μας. 4 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026.
1: Καρτερό.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, όλα όμορφα.
1: Πάλι να ακούσω τα βήματά σου.
0: Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη στήριξή σας,
1: στην αγκαλιά
0: που είστε μαζί μου. Μακριά από το αλκοόλ, μακριά από περίεργες ουσίες, μακριά από οτιδήποτε μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή και το μέλλον σας, το μέλλον το δικό σας και το παιδιό σας. Να είστε κοντά στα παιδιά σας.

0: ήταν χαμένα.
1: Από τα λάθη σου.
0: Σας αγαπώ πολύ. Είστε οι καλύτεροι ακροατές. Μακράν. Υπάρχουν τόσο όμορφοι τρόποι για να γεμίσουμε τη ζωή μας. Με αθλητισμό, με αγάπη, με καλή παρέα.
1: Καρτερό.
0: Και επιτέλους
1: το άγγιγμά σου, αγαπημένο.
0: Ας μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για να πάνε τα πράγματα καλύτερα σε τούτον εδώ τον τόπο. Να βλέπουμε καμιά φορά το ποτήρι μισογεμάτο. Να βλέπουμε καμιά φορά αυτά που έχουμε και όχι μόνο αυτά που μας λείπουν. Ναι, ναι, ομορφιές. Να δούμε καμιά φορά, να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Τι μπορώ να κάνω κι εγώ για τη γειτονιά μου. Για τον άνθρωπο που μένει δίπλα. Για τον ηλικιωμένο που είναι μόνος του. Για τον συνάνθρωπό μου που δυσκολεύεται και χρειάζεται μια μικρή βοήθεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ούτε μεγάλες προσευχές και μεγάλους σταυρούς. Πράξεις χρειάζεται. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Δεν μπορεί όλα να τα κάνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Κράτος, ο Σύλλογος. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Μια καλημέρα, ένα άπλωμα του χεριού, ένα χαμόγελο, ένα πιάτο φαγητού, μια επίσκεψη. Όλα αυτά είναι μικρές πράξεις που θα μας γεμίσουν και κυρίως θα γεμίσουν και θα βοηθήσουν ανθρώπους συνανθρώπους. Ούτε στο ποδόσφαιρο μπορεί κανένας να κερδίσει μόνος του. Πολλοί μαζί μπορούνε. Με αυτά και με αυτά, άλλη μια εκπομπή αυθεντικά αλλά τεχνικά εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Flash 99,4, έφτασε στο τέλος της. Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης, θα σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου. Εύχομαι να περάσετε μια όμορφη, χωρίς στεναχώριες εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε θετικά. Γεια σας, η Παναγία μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ισίτηρο, Ισίτηρο, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ, Ισίτηρο, Αιδέ,

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
12: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
11: Μόνο χαρίζεται.
12: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
11: Δώσε αίμα.
12: Αιμοπετάλια.
11: Μυελό των οστών.
12: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
11: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
12: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
12: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
13: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
14: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
15: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
16: Και ραδιοφωνικά.
15: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
16: Συντονιστείτε.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η Πονή της Υπέρθρας, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Η Φωνή της Υπέρθρο, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρο, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
13: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
12: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
13: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
12: Δίνουμε βήμα σε όλους.
13: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
12: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
13: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
15: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
15: Συντονιστείτε.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.

0: Προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η Φωνή της Υπαίθρος. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα σκοτάδια

0: Βγαίνω και πίνω χωρίς επιστροφή.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και

0: απαντήστε διπλές προσκλήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

Τα ημισκούμπρια έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα.

0: Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
2: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
3: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρως λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως δηλαδή να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της, καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί, έτσι, δηλαδή είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με το Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά... τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
7: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Όχι, okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε, αν ποχέστηκα, θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να, το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή, δεν. Αυτό, δηλαδή, δεν. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα να πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν τον Χατζηχρήστο από αριστερά προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 για κομμωτές. Φαντάζομαι όχι για κομμωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιντον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδί. Τα αυτά, 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Όχι, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα άτομα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η Σελίν Διόν επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι εκνευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

Η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Πώς τόσα λόγια γίναν στάχτη και φωτιά.

Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Πονίτης υπέθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Γι' αυτό και

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Πονή της Υπέθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα